0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Ο Άρον Κόπλαντ θεωρείται ένας από τους κατεξοχήν δημιουργούς του αμερικανικού ήχου και το έργο του Quiet City ήταν μια προσπάθεια απόδοσης των ήχων και της ατμόσφαιρας των αμερικανικών πόλεων αλλά και της μοναξιάς και της μελαγχολίας τους. Με αυτό το έργο ξεκινάει το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζι ερμήνευσε το έργο Quiet City του Aaron Copland. Η Συμφωνία Αριθμός 14, έργο 135 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1969 και έκανε πρεμιέρα αργότερα την ίδια χρονιά. Είναι ένα έργο για σοπράνο, μπάσο και μικρή ορχήστρα με κρουστά που περιλαμβάνει 11 αποσπάσματα ποιημάτων 4 διαφορετικών συγγραφέων. Τα περισσότερα από τα ποιήματα ασχολούνται με το θέμα του θανάτου και ιδιαίτερα του άδικου ή πρόωρου θανάτου. Η Συμφωνία αφιερώθηκε στον Μπέντζαμιν Μπρίτεν, που ήταν εκείνος που πρωτοπαρουσίασε το έργο στη Βρετανία τον επόμενο χρόνο. Εδώ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ διευθύνει ο Φάμπιο Λουίζι και σολίστ είναι η σοπράνο Σάντρα Τράτινγκ και ο μπάσος Ματίας Γκέρνε.

снега, снег, снег. Она на страже, и час, час.

η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζη και σολίστ τη σοπράνο Σάντρα Τράτνικ και τον μπάσο Ματίας Γκέρνε ερμήνευσαν τη Συμφωνία Ρυθμός 14, έργο 135 του Δημήτρη Σουστακόβιτς. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη Σουίτα Ρυθμός 2 για δύο πιάνα, έργο 17 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Ερμηνεύει το ντουο Ουιγέ Μάρεϊ.

Το ντουο Ουίγε Μάρεϊ ερμήνευσε τη σουίτα αριθμός 2 για δύο πιάνα, έργο 17 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Και συνεχίζουμε με πολωνική μουσική. Συνθέτης είναι ο Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς, ο οποίος περίπου στα 30 του χρόνια, το 1909, έχασε τη ζωή του κάνοντας σκι στο αγαπημένο του όρος Τάτρα. Στα 20 του όμως σπούδαζε στο Βερολίνο και εκείνη την εποχή έγραψε και το συμφωνικό ποίημα «Αιώνια τραγούδια» που θα ακούσουμε τώρα από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιάννους Ποβόλνη.

0: Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννου Σποβόλνη ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Αιώνια τραγούδια» του Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την Μίσα Ντεϊ Φίλι του Γιάντις Μαζελένκα, που ερμηνεύει από ηχογράφηση του 2014 η χοροδία δωματίου της Δρέσδης και η μπαρόκ ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Βάτσλαβ Λούξ. Σολίστ είναι η σοπράνο Μαρτίνα Γιάνκοβα, η κοντράλτο Βίπκε Λέμκουλ, ο τενόρος Κρίστιαν Άνταμ Ξεζόβιακ και ο μπάσος Φέληξ Ρούμφ.

η χοροδία δωματίου της Δρέσδης και η μπαρόκο ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Βάτσλαβ Λούξ και σολίστ τη σοπράνο Μαρτίνα Γιάνκοβα, την κοντράλτο Λίπ και Λέμκουλ, τον τενόρο Κρίστιαν Άνταμ Ξεζόβιακ και τον μπάσο Φέλιξ Ρούμφ ερμήνευσαν την Μίσα Ντεϊφίλη του Γιάν της Μάς Ζελένκα. Ακολουθούν οι 12 σπουδές έργο 10 για πιάνο του Φρεντερίκ Σοπέν, κομμάτια που αναδεικνύουν τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας.

Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε τις 12 σπουδές, έργο 10 για πιάνο του Φρεντερίκ Σοπέν. Η Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής τώρα, υπό τη διεύθυνση του Άντριου Μάντζη, ερμηνεύει το κοντσέρτο Γκρόσο σε σόλε Λάσονα του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι.

Η Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Άντριου Μάντζη ερμήνευσε το κοντσέρτο Γκρόσο σε σόλε λάσονα του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το θέμα και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ντάντζη του Λουίς Πορ. Ερμηνεύει το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και κλαρινέτο παίζει ο Λάζλο Χόρβατ.

το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και ο κλαρινετίστας Λάζλο Χόρβατ ερμήνευσαν το θέμα και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ντάντζι του Λουίς Μπορ. Ακολουθεί η Βιλανέλε για κόρνο και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Πολ Ντικά. Ερμηνεύουν ο Τάμας Ζέμπλενι κόρνο και ο Ζόλταν Κότσις πιάνο.

Ο Τάμας Ζέμπλενι, κόρνο, και ο Ζόλταν Κότσις, πιάνο, ερμήνευσαν την Βιλανέλ για κόρνο και πιάνο το Πολ Ντικά. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη Σονάτα Ντακιέζα σε μη ελάσσονα έργο 1, αριθμός 2 του Αρκάντζελο Κορέλι, που ερμηνεύει το σύνολο London Baroque.

0: το σύνολο London Baroque ερμήνευσε τη Σονάτα Ντακιέζα σε μη ελάσσονα, έργο 1, αριθμός 2 του Αρκάντζελο Κορέλη. Εδώ τελείωσε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Φτάσαμε σιγά σιγά και στην τελευταία ραδιοφωνική εβδομάδα του ήχου της Αυγής για αυτό το μήνα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον Ernst Wilhelm Wolff, γερμανός συνθέτης και οργανίστας. Θα ακούσουμε τη σύνθεσή του String Quartet σε Si ύφεση μείζωνα, όπως 3, νούμερο 1. Τα μέρη, πρώτο Allegro Assai, δεύτερο Adagio και τρίτο Allegro con Spirito. Ερμηνεύει το Pleyel Quartet Köln. Ας τους ακούσουμε.

Η Γαλλίδα συνθέτης Καμίλ Κλοντέλ Σούμαν θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη τώρα για να μας προσφέρει τη σύνθεσή της «Τσέλο Κοντσέρτο σε Λαελάσσονα» όπως 129. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο μανον τρόπο, δεύτερο αντάτζιο, τρίτο βιβάτσε. Ερμηνεύουν η Μίτσισλαβ Ροστροπόβιτς στο τσέλο και ο Λέοναρντ Μπένστάιν διευθύνει την Ορκέστρα Νατσιονάλ Δε Φρανς.

Serenade νούμερο 6 σε ρε μίζωνα Κέχελ 239 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αυτός θα είναι και ο επόμενος ήχος της αυγής. Τα μέρη: πρώτο Μάρτσια Μαεστόζο, δεύτερο Μενουέτο, τρίτο Ρόντο Αλεγκρέτο.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρώτια άδυση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο

0: Υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες, το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Το τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

0: Τούρκου Προέδρου άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ακριβώς έτσι είναι, όπως θα ακούσατε. Τι να πω εγώ τώρα, τι να συμπληρώσω. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει όλοι ότι και το ΣΤΕΜ άλλαξε κεφαλακή, πήγε στον Ολυμπιακό, τη Βασίλισσα Ρεάλ κλπ. Τώρα πλέον βασιλιάς είναι ο Ολυμπιακός. Όπως θα ξέρετε, όπως θα ακούσατε και φαντάζομαι και να τα ζητοκραυγάσατε, αγαπητοί φίλοι, ο τίτλος πλέον πέρασε στον Ολυμπιακό, φόρεσε το στέμμα του βασιλιά της EuroLeague, τέταρτο αστεράκι στη φανέλα του. Η έδρα ήταν νομίζω γούρικη, θα πω εγώ, δεν θα πω κάτι άλλο πέραν τούτου. Λοιπόν, είχαμε πολλά και διάφορα χθες, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο επικράτησε είναι ο νέος βασιλιάς της EuroLeague που νίκησε τη Real στον τελικό του Final Four και νομίζω ότι δικαίως το έκανε. Μας έβγαλε την ψυχή λίγο, αλλά μπας την πειράζει, χαλάλη του. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το έχω διαβάσει σε πολλούς τίτλους σήμερα. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε για όλους τους φίλους Ολυμπιακούς, για όλους τους φιλάθλους των ελληνικών ομάδων που παίρνουν τίτλους στο εξωτερικό. Τέταρτο αστεράκι, είπα, στη φανελίτσα μας. Καλά τα λέω. Και το στέμμα πλέον δικό μας.

Βασίλισσα λεγόταν η Ρεάλ, αλλά τώρα πια βασιλιά Ευρώπη είναι Ολυμπιακό. Καλή σα ημέρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλου σα. Σήμερα είναι 25 του Μαΐου. Εσεί θα θυμάστε και θα περάσει και στην ιστορία, θα το δείτε. Η 24η του Μαΐου του 2026 και του χρόνου τέτοια μέρα ή την προηγούμενη, να είμαστε καλά και να τα ξαναλέμε. Εγώ θα σα λέω στο σαν σήμερα τι έγινε σαν σήμερα. Λοιπόν. Να σας θυμίσω, 92,5 και 93,9 συχνότητα στα ραδιοφωνάκια σας, rteco.gr στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου μπορείτε να μας εντοπίσετε διαδικτυακά και επιλέγετε πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Πολλά και διάφορα σήμερα έχουμε και στην ατζέντα της ημέρας, αλλά νομίζω τώρα τι να πω εγώ και τι να ξαναπώ. Πανηγυρισμοί παντού σε όλη την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι έμεινε πόλη, χωριό, πλατεία η οποία να μην έγινε κόκκινη χτες. Στη Δυτική Ελλάδα, όπου και αν κοίταξα, όπου και αν το ψάξα δηλαδή διαδικτυακά, είδα παντού σημαίες, καπνογόνα κόκκινα και χαρούμενους φιλάθλους, αν μη τι άλλο. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, χάρισε στους φιλάθλους του αυτό το χαμόγελο που μένει, ξέρετε. Και μου έλεγε σήμερα ένας έφηβος, θα πω, ένας 20χρονος περίπου. Πολλοί κόσμος, λέω, βγήκε στους δρόμους. Βέβαια, μου λέει, αφού όλη η Ελλάδα είναι Ολυμπιακός. Λέω, εντάξει, είναι και άλλες ομάδες. Όχι, όχι. Είναι Ολυμπιακοί και αντιολυμπιακοί. Αυτά είναι, μου λέει. Περισσότεροι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, δεν θα το πάω κόντρα, δεν θα πάω κόντρα σε κανέναν σήμερα λόγω της μεγάλης μας χαράς και ελπίζω να είναι χαρά για όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, για να δούμε την ατζέντα μας όμως. Θα μπούμε σιγά-σιγά στα γνωστά μας. Δεν βλέπω κάποιον να γιορτάζει σήμερα. Είναι κάποια γιορτή. Είναι όμως διεθνή σήμερα για πάρα πολλά πράγματα. Για τα εξαφανισμένα παιδιά. Η ημέρα χωρίς πλαστικά. Μικρών βιβλιοπολιών. Είναι η μέρα της πετσέτας. Ποιες πετσέτας. Δεν το ξέρω αυτό. Απλά έτσι λέει ο τίτλος του. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Εμείς θα γιορτάσουμε το μπάσκετ σήμερα, όπως και να έχει. Το Goofy, τον ξέρετε, εκείνο το καρτούν της Disney. Ο DB Dog ήταν η κανονική του επωνυμία, αλλά έκανε τον ντεπούτο του και εμφανίστηκε στις οθόνες το 1932 σαν σήμερα. Το αντιταρπιλικό βέλος κυβερνήτης ο Νίκος Παπάς αποχώρησε από μια ανατοϊκή άσκηση του 1973. Οι 6 αξιωματικοί και 25 επαξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Ήταν γνωστή αυτή η κίνηση ως το κίνημα του ναυτικού που αποτέλεσε πλήγμα για τη Χούντα, καθώς το ελληνικό πρόβλημα τότε, το 1973, έγινε πλέον διεθνές. Ο πόλεμος των άστρων εμφανίστηκε στους κινηματογράφους το 1977 σαν σήμερα, το υπογράφει ο Τζορτζ Λούκας. Και το κύπελο Ελλάδος λέει το 1980 βλέπω, δεν το ξέρω αυτό, το 1980 σαν σήμερα η Καστοριά νίκησε, πήρε το κύπελο Ελλάδος, νίκησε τον Ηρακλή με 5-2 στο ποδόσφαιρο. Η Καστοριά δεν ήξερα ότι είχε φτάσει τόσο ψηλά η ομάδα της. Μπράβο. Λοιπόν, πολλά και διάφορα στην ατζέντα της ημέρας και πολιτικές κουβέντες θα κάνουμε σήμερα αγαπητοί φίλοι και τον καιρό θα μάθουμε στο κλείσιμο της εκπομπής από τον Νίκο του Θεοδωσόπουλο για να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστα. Θα μείνω σε αυτά, άλλωστε μετά από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού, τι μπορώ να πω σήμερα. Πάση περιπτώσει, αυτά τα ολίγα για ξεκίνημα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο μετά το μουσικό μας θέμα που ακολουθεί στην συνέχεια.

Λοιπόν, εντάξει, μου λένε να κρατήσω τα του Ολυμπιακού σήμερα για ένα δίωρο. Εντάξει, θα σταματήσω εδώ κάπου, να ξέρετε ότι το έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και δεν θα αργήσω να πατήσω κανένα κουμπάκι εδώ να παίξουμε και τίποτα άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δούμε και την δισογραφία, γιατί μας απασχολεί και αυτό. Μας ενδιαφέρουν όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και καλό είναι να έχουμε τη γνώση για να μπορούμε να κάνουμε και να λάβουμε τη σωστή απόφαση όταν χρειαστεί. Αυτό το οποίο διάβασα σήμερα και με στενοχώρησε πάρα πολύ ήταν ο θάνατος της γογός Μαστροκώστας, ηλικία 56 ετών. Με καταγωγή από την Ετωλοακαρνανία, πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι είναι από τα πιο θλιβερά που άκουσα αυτές τις τελευταίες ημέρες νέα. Νέο στην ηλικία, το πάλεψε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξεχνούσε ποτέ την καταγωγή της, γι' αυτό θέλω να το συνδέσω το θέμα με την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Σε ηλικία 56 ετών. Τι να πω, εντάξει, θα μείνω σε αυτό. Λοιπόν, πέραν από τα του Ολυμπιακού και την αποθέωση, τι να πω και τι να γράψω. Λοιπόν, έχουμε στην δισογραφία της ημέρας και άλλα θέματα. Και έχω και ένα κακό συνήθειο, η αλήθεια είναι, να μπαίνω και να ψάχνω τις έρευνες που γίνονται από παντού, προκειμένου να δω πώς γίνονται οι μετρήσεις, τι καταγράφουν και όλα τα λοιπά. Τώρα για τον πόλεμο, τι να σας πω, τα σενάρια είναι πολλά και αντιφατικά για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Κανείς δεν ξέρει τελικά τι θα γίνει, αν θα έχουμε συνεννόηση μεταξύ Τραμπ και Ιράν ή αν θα έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Μία έτσι, μία γιουβέτσι που λέει και ο λαός. Μία κακοποίηση τρίχρονη στα Χανιά έφερε στην επιφάνεια δύο ακόμη θανάτους της ίδιας οικογένειας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε σε αυτή την παρακμή αυτής της κοινωνίας και αυτό το κομμάτι της βίας που έχει εισχωρήσει τόσο βαθιά στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικογένεια, νομίζω ότι είναι άκρος ανησυχητικό και βλέπω, δική μου διαπίστωση, ότι δεν το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι θύνοντες. Δηλαδή να εισχωρήσουν στη ρίζα του προβλήματος. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τρίχρονο κοριτσάκι που δίνει μάχη στη ΜΕΘ στα Χανιά και έχουμε και δύο ακόμη θανάτους παιδιών μέσα στην ίδια οικογένεια. Εντάξει, νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο. Τι γίνεται με τα πολιτικά? Ναι, έχουμε ένα θέμα με διασπάσεις στη Νέα Αριστερά και πιέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε την παραίτησή του. Αναμένονται πολλά και διάφορα από τις επόμενες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση και του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα τα δούμε και θα τα βλέπουμε σιγά σιγά. Το θέμα είναι να μην πέσουμε πάλι στις περιπτώσεις της δολοφονίας των χαρακτήρων που παρατηρούμε πάρα πολλές φορές από το τρόλ του διαδικτύου. Γι' αυτό σας ξαναλέω για μία ακόμη φορά να είστε προσεκτικοί. Να φιλτράρετε αυτό που διαβάζετε, ακόμη και αυτό που βλέπετε και αυτό που ακούτε. Και νομίζω ότι ως Έλληνες και γαλουχημένοι μέσα στην ελληνική οικογένεια και κοινωνία, έχουμε την συνέστηση της αφαιρετικής σκέψης και της χρήσης αυτής, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τα μηνύματα που πρέπει. Λοιπόν, έχουμε πολιτικά ζητήματα, διλήμματα. Εντάξει, το δίλημα είναι και λίγο πιο μεγάλο και σε πιο ευρύ πνεύμα, αν θέλετε. Και να πάω και στην έρευνα που σας είπα, γιατί από αυτές τις έρευνες προκύπτει πάντα το ίδιο πράγμα. Ότι δηλαδή ο Έλληνας, ο πολίτης αυτής της χώρας, θεωρεί ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα και διαπιστώνει έλλειψη δημοκρατίας και κράτος δικαίου. Εκεί είναι τα ζητούμενα. Λοιπόν, βρήκα μία έρευνα λοιπόν από το ελεγκτικό συνέδριο, πριν πάω στα δικά μας εδώ, και το οποίο έκανε, λέει, μία αποκάλυψη, μία έκθεση ουσιαστικά. Και τι λέει, θα σας το πω με λίγα απλά λόγια για να είναι απόλυτα κατανοητό. Λέει ότι το ελληνικό δημόσιο ξόδεψε 8,9 εκατομμύρια ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες για να κάνει εσωτερικούς ελέγχους. Δηλαδή ανέθεσε σε ιδιώτες να κάνει τον εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο. Το 90%, 8,9 εκατομμύρια ευρώ ξόδεψε. Αν το θέμα δεν είναι μόνο εδώ, είναι ότι τα 7,6 από αυτά δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Δεν το λέω εγώ, το λέει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα και ζήτημα και δείχνει λοιπόν για μια ακόμη φορά προφανώς την αίσθηση που υπάρχει γενικά ότι δεν έχουμε διαφάνεια. Άρα λοιπόν, τι μιλάμε εδώ? Για πάρτι απευθείας αναθέσεων, για εξωτερικούς ιδιώτες συνεργάτες. Το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του νομίζω ότι είναι κόλαφος. Φανταστείτε ότι από τα 9 περίπου εκατομμύρια, βάζω λίγο παραπάνω εγώ, 8,9 είναι, που ξόδεψε το δημόσιο για αυτές τους ελέγχους, για τους εξωτερικούς συνεργάτες, τη συντριπτική του πλειοψηφία, το 90% δηλαδή αυτού, το 7,6 εκατομμύρια, τα έδωσε με απευθείας ανάθεση. Εντάξει.
Σηκώνω τα χέρια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μουσικό θέμα και θέλω να γυρίσω λίγο στα δικά μας και να μπούμε και στα πολιτικά μας γενικότερα σιγά-σιγά. Να δούμε και πώς αποτυπώνουν σήμερα την δισογραφία στις πρώτες τους σελίδες οι εφημερίδες της περιοχής, τοπικές και περιφερειακές. Και θα ανοίξουμε σιγά-σιγά και την κουβέντα μας.

0: Και ανάμεσα εκεί στους καπνούς, τους κόκκινους καπνούς, τις σημαίες, τις κόκκινες και τις ιαχές των πρωταθλητών, βλέπω τον Νίκο Τογιαπρακά. Οπότε τον καλημερίσω. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκη.
0: Εκεί. Έτσι, στα πανηγύρια.
1: Μια βραδιά η οποία ήταν χαρά σε Ευαγγέλια για τους φίλους του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού.
0: Για όλους τους φιλάθλους, Νίκο μου, για όλους τους φιλάθλους, ελληνική ομάδα πήρε το στέμα τώρα, ό,τι και να είσαι, το πανηγυρίζεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, αλλά βέβαια και ομάδες έτσι όπως έχουν γίνει με τα ελληνικά, λίγο δυσκολεύεσαι να μην θέλει να παίχνει, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Άλλη ιστορία.
0: Να μην σας στενοχωρώ, πάμε παρακάτω.
1: Ωστόσο το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός σε έναν αγώνα, μετά από έναν αγώνα θρίλερ πραγματικά και μετά από 13 χρόνια κατάφερε να σηκώσει την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του, βγάζοντας στους δρόμους χιλιάδες φίλους του, όπως έγινε και εδώ στην Πάτρα. Με το που τελείωσε το παιχνίδι είδες με ξαφνικά τις καφετέριες να αδειάζουν εν ρηπή οφθαλμού και όλοι να κατευθύνονται προς την οδό Γούναρη και συγκεκριμένα προς το κλαμπ του Ολυμπιακού που υπάρχει στο σημείο, όπου εκεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έκλεισε ο δρόμος από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε και ακολούθησε μια μεγάλη πορεία στο κέντρο της Πάτρας με μηχανάκια, με αυτοκίνητα και με πεζούς και με την απαραίτητη χρήση βεβαίως βεγγαλικών και καπνογόνων, δίνοντας έτσι ένα κόκκινο χρώμα στο ποτάμι αυτό των ανθρώπων που γιόρταζαν την νίκη του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, Νίκη, ότι θύμιζε λίγο και κάτι από καρναβάλι όλη η ιστορία, από νυχτερινή Ποδαράτη, γιατί ήταν ο κόσμος τόσο πολύ στην οδό Γούναρη και στην Κορίνθου, γιατί κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, όπου εκεί ήταν οι περισσότεροι, οι μεγαλύτεροι πανηγυρισμοί
0: που
1: έγιναν εδώ στην Πάτρα.
0: Κοκκίνησε το σύμπαν, κοκκίνησε το σύμπαν, έτσι είναι. Να σου πω τώρα,
1: στις πρώτες πρωινές ώρες
0: από αστυνομικό περιεχόμενο έχουμε κάτι σήμερα ιδιαίτερο. Βλέπω ότι βρέθηκε ένα πτώμα άνδρα πλέον στη θάλασσα και έχει ξεσηκώσει τις αρχές εκεί στην Αχαΐα, στην περιοχή.
1: Είναι εντοπισμός ενός πτώματος στην περιοχή εκεί κοντά στο ξενοδοχείο Τσάκη, στον Καστελόκαμπο. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το τι γίνεται. Υπάρχει η περισυλλογή της Σωρού και μένει τώρα να δούμε την ταυτοποίηση για το ποιο πρόσωπο είναι αυτό και αν είναι κάποια αυτοκυρία, είναι κάποιος μετανάστης, δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δείξει η έρευνα τον αργό στη συνέχεια.
0: Νίκο μου, θα σε αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι σήμερα είσαι επίποδος. Θα τα ξαναπούμε πάλι εφόσον χρειαστεί. Στο επόμενο που θα σηκώσουμε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε κι εσείς, τα είπαμε και εμείς ξεκινώντας, νομίζω ότι αυτό που είπαμε ότι όλοι οι Έλληνες φιλαθλοί χάρηκαν πάρα πολύ χθες, πολύ περισσότερο δε, οι Ολυμπιακοί. Τώρα όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, γιατί εγώ θα πήγαινω εκεί και θα ξαναγυρίζω, ξέρετε, όντως έχει εντοπιστεί το να επιπλέει το πτώμα ενός άνδρα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στην περιοχή που βρίσκεται στο προάστιο εκεί κάτω από το ξενοδοχείο Τζάκι. Εντοπίστηκε εκεί, το είδαν διερχόμενοι, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, την άμεση δράση και έχει φτάσει εκεί ώστε να μπορέσουν να παραλάβουν το πτώμα του άνδρα, γιατί φαίνεται ότι πρόκειται για πτώμα προς το παρόν, αφού είναι πολλή ώρα φαίνεται στην θάλασσα. Ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο που θέλω να σας το πω έχει να κάνει με τη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος αν μη τι άλλο, δηλαδή που έχουμε φτάσει, κρατούσε, λέει, φυλακισμένη την σύντροφό του στο σπίτι του χωρίς να της επιτρέπει να βγει. 35 αυτός, 16,5 ανήλικη η σύντροφος. Κάτι λοιπόν συνέβη μεταξύ τους και γινόταν φασαρία μεγάλη προφανώς και ειδοποιήθηκε η αστυνομία από συγγενικό πρόσωπο του θύματος. Με συγχωρείτε, έφτασαν στο σπίτι λοιπόν οι αστυνομικοί και δεν τους άνοιγε την πόρτα, δεν τους επέτρεπε να μπουν ούτε να βγει η ανήλικη. Πήγαν όμως η αστυνομία εκεί και την ελευθέρωσαν την κοπέλα, τον συνέλαβαν και βεβαίως κατηγορείται και για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, αυτά.

Λοιπόν, και να συνεχίσουμε και να αποτυπώνουμε μαζί την ειδησιογραφία της ημέρας, να δούμε πώς την αποτυπώνουν και στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες μας, ο Έντυπος, Τύπος και Ηλεκτρονικός. Στην Δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσω όπως πάντα με τη Γνώμη. Νομίζω πηγαίος τίτλος στην κορυφή της πρώτης σελίδας. Ο Ολυμπιακός Βασιλιάς της Ευρώπης, πανηγύρια στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στα πρωτοσέλιδα από τη Γνώμη σήμερα. Κρατούσε όμηρο την ανήλικη σύντροφό του, αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Χειροπέδεσε επιχειρηματία που συνελήφθη για το πρωτοφανές περιστατικό. Σ' άλλο και στον Ψαθόπυργο, εκπαιδευτικός πήγε για εξηγήσεις επειδή τον χώρισε και τις έφαγε. Μάλλον θέλει να πει, έφαγε ξύλο, προφανώς. Ο εκπαιδευτικός. Μάλιστα. Εφιάλτης για ηλικιωμένους. Νεαρός Ρωμά μπήκε σπίτι του στην Πάτρα για να τους κλέψει και τους χτύπησε. Και εδώ να συμπληρώσω εγώ σε αυτό το θέμα. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου επί της οδού Βερμίου στην Πάτρα. Άγνωστος λοιπόν, να σας πω, εισέβαλε στο σπίτι δύο ηλικιωμένων για να τους ληστέψει. Εισόγειο το σπίτι, μπήκε από ανασφάλιστο παράθυρο. Ήρθε αντιμέτωπος με το ηλικιωμένο ζευγάρι 94 και 92 ετών, ο άνδρας και αντιστοίχως η γυναίκα του. Τους χτύπησε, τους ζήτησε χρήματα και κοσμήματα. Άρχισαν όμως να φωνάζουν τα θύματα και οι δύο μαζί και τελικά δεν μπόρεσε να πάρει αυτά που βρήκε, αυτά που ζητούσε, γιατί έφυγε φοβισμένος από τις φωνές. Για προληπτικούς λόγους το ζευγάρι πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται. Ευτυχώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τους δράστες. Ή τον δράστη. Μπορεί να είναι κι άλλος, δεν το ξέρουμε. Ένας μπήκε μέσα πάντως. Λοιπόν, αυτό είναι και το θέμα, ένα από τα θέματα που έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο από την εφημερίδα Η Γνώμη. Διαβάζω επίσης. Παράταση για το σπίτι μου 2 μέχρι τέλος Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως, επειδή το κουβεντιάζαμε εδώ και με φοροτεχνικούς και με άλλους ανθρώπους στο θέμα των προγραμμάτων, δεν πήγε καλά το σπίτι μου 2. Οπότε, τι, πας στο 3, αφού δεν πήγε το 1, δεν πήγε το 2, πας στο 3. Τέλος πάντων, να δούμε πώς με την παράταση αυτή, όχι τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτρεξαν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, πλήρωσαν από την τσέπη τους για να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα και το πρόγραμμα έκλεισε μέσα μια μέρα. Τώρα δίνεται παράταση. Να δούμε. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα θέμα της εφημερίδας. Δώστε λύση για τα Λίντερ. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Καθυστερήσει των πληρωμών 4,4 εκατομμύρια ευρώ των προγραμμάτων. Μάλιστα. 27 στο εδόλιο για το λουκέτο της Αχαϊκής. Μιλάει πάντα για την Αχαϊκή Τράπεζα. Μεθαύριο έχει προγραμματιστεί στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων πατρών η έναρξη της πολύκροτης δίκης σε δεύτερο βαθμό. Ενημέρωση για την παραλιακή διαβάζω στην Γνώμη, συνάντηση ενημέρωσης καταστηματαρχών και κατοίκων για τα έργα από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζαϊμή. Ανάγκη σταθερότητας, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τι επισήμανε ο Ανδρέας Κατσανιώτης σε συνάντηση με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στην Πάτρα. Έχουμε συνομιλήσει με τον κύριο Κατσανιώτη εδώ, μετά την παρέμβαση που έκανε και ο ίδιος για τα θέματα του επιτελικού κράτους. Θυμάστε, μαζί με τους άλλους συναδέλφους του και την επιστολή. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες οι απόψεις του, αλλά από την άλλη ενισχύει και ο ίδιος την σταθερότητα της αυτοδυναμίας, όπως λέει. Αύριο η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος στο Λέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια στο Θησίο, γράφει και η Γνώμη. Σβήνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή 2 χρόνων. Τώρα θέλετε να μου πείτε, ίσως δεν πάμε για εκλογές. Από τη στιγμή που σβήνουν πρόστιμα, πάμε σε εκλογές. Δεν υποτίθεται θέμα. Προχωρώ στην Πελοπόννησο. Ναι, με φωτογραφικό υλικό βεβαίως, ως όφιλε. Ο Ολυμπιακός ξόρκησε τις κατάρες και σήκωσε το 4ο πανάξιο πρωταθλητής Ευρώπης. Από τα κορυφαία θέματα της εφημερίδας Πελοπόννησος. Και ακριβώς δίπλα, τσουνάμι χρεών ζητά ρύθμιση, οφειλές άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό. Χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις σε αγώνα επιβίωσης. Από ό,τι βλέπω και το αναφέρει και η εφημερίδα, στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ιωνίου υπάρχουν πολλά αιτήματα ρύθμισης των χρεών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μιλάμε για περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα να βρουν τη λύση γιατί προσπαθούν να επιβιώσουν. Στην εφημερίδα Πελοπόννησο συνεχίζω, φάκελο Αχαϊκή Τράπεζα, ανακτήθηκαν 65 εκατομμύρια ευρώ, λείπουν άλλα 143. Πού πήγαν τα λεφτά? Προχωρώ στον σύμβουλο των επιχειρήσεων, που βεβαίως και αυτός αναφέρεται στον θρύλο ως πρωταθλητή της Ευρώπης. Μάχη, ανατροπή και αποθέωση σε όλη την Ελλάδα, γράφει ο σύμβουλος επιχειρήσεων. Και ένα ακόμη θέμα του σημαντικό σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Σε τεντωμένο σχοινί, η αγορά λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, λιανεμπόριο σε ασφυξία, η πραγματική πτώση ξεπερνά το 35%. Με στοιχεία και αποκαλυπτικούς πίνακες, η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων αποτυπώνει ακριβώς αυτή την ζωφερή κατάσταση που περνά το λιανεμπόριο.
Καθυστέρηση πληρωμών Λίντερ διαβάζω και στην εφημερίδα Σύμβουλος. Διαμαρτυρία κατοίκων για το Ριγανόκαμπο. Τα κουβεντιάζαμε και προχθές με τους ανθρώπους του συλλόγου από την ευρύτερη περιοχή που φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους και να κυκλοφορήσουν. Αλλά έχουν και πάρα πολλά περιστατικά καταγραφεί στην αστυνομία από απόπειρες διάρρηξης των σπιτιών τους. Εκεί δίπλα που βρίσκεται και ο καταβλισμός στο Ριγανόκαμπο, όπου είχαμε και το περιστατικό με την επίθεση στην 55χρονη γυναίκα και τις εφόδους των αστυνομικών, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν ή αν θα σταματήσουν. Φεύγω από το Σύμβουλο για να ολοκληρώσω με το τελευταίο τεύχος που έχω μπροστά μου από τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Στόχος η ομάδα τραύματος στο νοσοκομείο Αγρινίου. Αλλάζει επίπεδο. Αναβαθμίζεται η χειρουργική κλινική με επεμβάσεις που μέχρι πρόσφατα δεν γίνονταν στο Αγρίνιο. Καλό θέμα είναι αυτό. Καλή εξέλιξη. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στο Αγρίνιο πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από τον μπαλκόνι για να καταγραφούν. Είναι αυτή η περίπτωση όπου οι επιτίδοι πείθουν τους ηλικιωμένους ότι γίνεται καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων τους. Τι τους λένε ότι με ντρόουν έχουν καταγραφεί. Τι τους λένε ότι δορυφορικά τα έχουμε δει που τα έχετε στο σπίτι. Οπότε θα έχετε πρόστιμο κλπ. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αυτή ηλικιωμένη πίστηκε και πέταξε τον μπαλκόνι της 36.000 ευρώ μέσα σε σακουλάκι και τα κοσμήματα. Συν αυτό. Στο Μεσολόγγι έχουμε υπογραφές στην τριμερή συνεργασία για το καλλιτεχνικό σχολείο για την εξέλιξή του αυτή και 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Είναι στο Αγρίνιο αυτό που έγινε, για να μην το αφήσω έτσι να σας το διευκρινίσω. Πήγε η μητέρα να ζητήσει το λόγο από τη συμμαθητρία της φίλης της γιατί της έκανε μπούλινγκ και εκεί πιάστηκαν στα χέρια. Αυτά και άλλα πολλά. Και από το λαθρεμπόριο καυσίμων για να κλείσουμε τη συνείδηση, η έρευνα της ΑΔΕ και στο Αγρίνιο για τον εντοπισμό λαθρεμπορίου στα καύσιμα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν σταματημό προς την άνοδο, μιας και το θυμήθηκα. Τι είδα σήμερα, 2089 είδα, πιθανότητα θα υπάρχει και κάτι παραπάνω. Εγώ αυτό πήρε το μάτι μου καθώς ερχόμουν, αλλά σίγουρα ανεβαίνει προς τα πάνω και ο φόβος είναι ότι θα ξεπεράσει και το 2,1, 2,15. Ελπίζουμε κάπου να πάψει και, αλλά δεν είμαστε και απόλυτα ασφαλείς και να αισθανόμαστε και σίγουροι. Δεν είμαστε safe, όπως θα έλεγε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί τη μια μέρα μας λέει έτσι, την άλλη μέρα λέει αλλιώς. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τα χρηματιστήρια, ανεβαίνει, κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και διέξοδο δεν βρίσκουμε. Θα τα δούμε και αυτά στο υπόλοιπο της ημέρας. Λοιπόν, κλείνω το φύλλο και τις εφημερίδες συνείδηση και επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, και ενώ ο Μάιος φεύγει σιγά σιγά, πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά ζητήματα στο οικονομικό του τουλάχιστον σιρταράκι. Είναι τα δανειακά ορόσημα, τα θέματα με τις δράσεις της στέγης και της αναργιακής αναβάθμισης και άλλα και άλλα πολλά. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και για επιχειρήσεις, αγρότες και δικαιούχους που λήγει στο τέλος του Μαΐου. Από σήμερα, από Δευτέρα σήμερα 25 μέχρι την επόμενη Κυριακή, είναι προθεσμίες που έχουν να κάνουν με αλλαγές στον ΦΠΑ, με δανειακές συμβάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και προγράμματα που αφορούν κατοικίες και ενεργειακή αναβάθμιση. Τέλος λοιπόν του μήνα είναι η ημερομηνία προκειμένου έχει τη δυνατότητα όποιος θέλει να το κάνει να συνάψει επιχειρηματικά δανειακές συμβάσεις στο μέσο του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης την ίδια ημέρα λήγει και η προθεσμία για τους αγρότες που αλλάζουν φορολογικό καθεστώς. Μηνύει μεταβατική υποχρέωση όσων περνούν από το ειδικό στο κανονικό, έτσι. Επίσης, την ίδια ημέρα λήγει και η προθεσμία για όσους θέλουν να υποβάλουν τους φακέλους τους, ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, για τους επιστρέφοντες στη χώρα μας. Υπάρχει ένα λοιπόν άρθρο που λέει τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επιλέγουν εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος από το εξωτερικό και υπάρχουν και οι συνταξιούχοι του εξωτερικού που μεταφέρουν τα φορολογικά τους στη χώρα μας. Είναι μια υποχρέωση λοιπόν που πρέπει να την κλείσουν μέχρι τέλος του μήνα. Επίσης, το δεύτερο μεγάλο σύνολο προθεσμιών λήγει και την τελευταία ημέρα της Άνοιξης, 31 δηλαδή του έτους. Είπαμε για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτή ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Έχει όμως πάρει παράταση ως τις 31 Οκτώβρου. Αυτό το ξαναλέω. Είναι το θέμα που έχει να κάνει με το Σπίτι μου 2. Τους ανθρώπους που μπήκαν για δάνεια, μπήκαν σε μια διαδικασία και ξαφνικά έκλεισε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεταφορά έως τις 31 του Αυγούστου. Τώρα, τέλος του μήνα, έχουμε και το αναβαθμίζω το σπίτι μου. Αυτό νομίζω πάει και αυτό. Ναι, ναι. Το αναβαθμίζω το σπίτι μου για όσους έχετε μπει στο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Ήταν να λήξει αυτό το μήνα, το Μάιο, αλλά παίρνει και αυτό παράταση μέχρι στις 31 Οκτώβρου. Έτσι. Τι άλλο έχουμε. Ναι, αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις που λήγει αυτό το μήνα. Οπότε να έχετε κατά νου τα υπόλοιπα. Επειδή με ρωτάτε για τις φορολογικές δηλώσεις, έχετε καιρό ακόμα, αλλά μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Έτσι. Επίσης, αυτό που διάβασα για τα οικονομικά και αφορά γυναίκες κυρίως, σύμφωνα με τις δηλώσεις και τις αναφορές που έκανε ήδη, αλλά αύριο θα έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι προβλέπει? Ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχει λοιπόν ευρωπαϊκή οδηγία, παρακαλώ, ούτως ώστε να έχουμε την ίση αμοιβή μεταξύ των φύλων και αυτό θα συζητηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο για να έρθει μετά το Κοινοβούλιο να το ψηφίσει. Από το 23 υπάρχει αυτή η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών και πρέπει στις 7 Ιουνίου, λέει, να μεταφερθεί. Εμείς είπαμε την τελευταία στιγμή, ναι, βέβαια. Λόγω των μισθολογικών ανισοτήτων και των σεβασμού της αρχής της ίσης αμοιβής, λέει, μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα που αναφέρει αυτή η οδηγία. Λέει ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία. Δηλαδή, μπορώ εγώ, ας πούμε, να ζητήσω πληροφορία από τον εργοδότη μου, όπως και εσείς, τον εργοδότη σας, αν είστε γυναίκα ή και άντρας, εγώ δεν τα διαχωρίζω. Να ζητήσω λοιπόν πληροφορίες για την αμοιβή που λαμβάνει έτερος συνάδελφος άντρας. Έτσι. Και δεν θα εμποδίζονται να γνωστοποιούν τις αμοιβές τους όταν πρόκειται για την επιβολή της αρχής της ισότητας της αμοιβής. Στα ίσα. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα ακόμη πριν να επιστρέψω με μια έρευνα που βρήκα και θέλω να σας την πω πριν πάμε σε δελτίο. Σε λίγο.

Και πριν πάμε σε δελτίο, να σας πω μία από τις έρευνες, η οποία δεν είναι καθόλου καλή, θετική τουλάχιστον. Το ξέρετε αυτόν τον τροχό του χάμστερ, αυτό το κυκλάκι, τον κύκλο, τον τροχό που τρέχει το ποντικάκι το χάμστερ συνεχόμενα για να κινείται, για καλό το κάνει. Λοιπόν, βάλτε τον εαυτό σας ως Έλληνα εργαζόμενο στη θέση εκείνη, μέσα σε ένα τέτοιον τροχό του χάμστερ. Γιατί σύμφωνα με τις έρευνες και τις αναφορές, είμαστε, λέει, παγιδευμένοι σε έναν τροχό τέτοιου χάμστερ, οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλαδή, δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο και μάλιστα οι Έλληνες εργαζόμενοι, παρακαλώ, παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΑΣΑ. Ξέρετε ποιοι είναι πρώτοι στις αναρρωτικές? Οι Γερμανοί, παρακαλώ. Δουλεύουμε περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής. Η παραγωγικότητα της εργασίας μας είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Ακούστε να δείτε λοιπόν. Δεν φτάνει που δουλεύουμε σαν τα ποντικά και τα χάμστερ και τρέχουμε στον τροχό του χάμστερ. Δεν φτάνει που είμαστε άρρωστοι, αλλά δουλεύουμε και εργαζόμαστε. Δεν παράγουμε κιόλας. Δεν έχουμε και την παραγωγικότητα που θέλουμε. Όλο αυτός ο κόπος λοιπόν δεν αποζημιώνεται ούτε με καλύτερους μισθούς, ούτε με υψηλότερη παραγωγικότητα. Λοιπόν, η παραγωγικότητα της εργασίας μας στη χώρα, στην Ελλάδα, είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, λένε οι έρευνες που γίνονται. Ο αντίστοιχος μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Όσον ούπο θα μας προσπεράσει και αυτή, δεν έχει να κάνει. Όπως σας είπα λοιπόν, οι Έλληνες εργαζόμενοι μοιάζουν με το χάμστερ που τρέχει στον τροχό και βρίσκεται συνεχώς στην ίδια θέση. Και αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες που βλέπουμε συνέχεια. Η τελευταία που είδαμε για τις δαπάνες από την ΓΕΣΕΒΕ που έγινε το περασμένο Δεκέμβρη για το εισόδημα των οικοκυριών. Και παρότι λοιπόν τρέχουμε, παρά τις αυξήσεις των μισθών που έχουν ανακοινωθεί, όλα τα νοικοκυριά, τα περισσότερα τουλάχιστον, δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα τους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, σας το ξαναλέω πάλι, είναι έρευνες οι οποίες αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Έτσι. Και υπάρχει και μια έρευνα της Data Pulse Research, είναι η γερμανική αυτή, έτσι, για να ξέρετε ότι είναι και λίγο αμερόληπτη από τα ελληνικά. Και λέει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι αποουσιάζουν από τη δουλειά τους λόγω ασθένειας με μέσο όρο 0,2 εβδομάδες το χρόνο, δηλαδή μόλις 1,4 ημέρες. Και σας ξαναλέω ότι οι εργαζόμενοι που έχουν τις περισσότερες αναρρωτικές άδειες ανά έτος είναι οι Γερμανοί, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και οι Βούλγαροι απουσιάζουν το διπλάσιο χρόνο από εμάς με αναρρωτικές άδειες. Και οι Νορβηγοί και οι Φιλανδοί. Λοιπόν, αυτά δείχνει η έρευνα. Και επαναλαμβάνω, είμαστε τελευταίοι οι εργαζόμενοι σε αναρρωτικές οι Έλληνες και πρώτοι είναι οι Γερμανοί. Αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο, νομίζω. Ναι. Μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, θα επιστρέψουμε εδώ να ανοίξουμε και λίγο την πολιτική μας κουβέντα και να μάθουμε και τα του καιρού. Τουλάχιστον στα του καιρού θα είμαστε πιο σίγουροι, πέρα από τα υπόλοιπα πολιτικά και τα άνω κάτω της βενζίνης. Τα λέμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσιέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από γραφεία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα

0: κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρώτια δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, και επιστρέψαμε. Ξέρετε, ακόμη είναι η Αχέση από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση. Οπότε θα μας συγχωρήσετε και εμάς σήμερα μέχρι να επανέλθουμε στα κανονικά μας. Εγώ όμως θα σας θυμίσω γιατί πήγαμε στο δεύτερο μέρος της αναφοράς μας σήμερα. 92,5 και 93,9 οι συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα που μας εντοπίζετε. Και ertaeco.gr επιλέγοντας ERT Patras για να μας εντοπίσετε και διαδικτυακά οπουδήποτε και αν είστε, οτιδήποτε και αν κάνετε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, έχουμε ένα της θερμοκρασίας σήμερα. Σας το λέω επιγραμματικά γιατί λίγο μετά τις 10.30 θα μας τα πει καλύτερα ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Θοδωσόπουλος. Όπως πάντα, είναι και μας τα είπε ο άνθρωπος δηλαδή. Απλά θα τα επισημάνουμε τώρα. Θυμάστε που μας είχε πει για την Ευρώπη και για το Ηνωμένο Βασίλειο και λοιπά ότι θα έχουν αυξημένες θερμοκρασίες. Να τα μας. Στους 32 λέει έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία το θερμόμετρο. Μη τι άλλο, εκεί είναι καύσωνα στο 32, να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε θα μας τα πει λίγο αργότερα για να δούμε και να ξέρουμε περισσότερα πράγματα, να τα θυμηθούμε μάλλον και να τα επισημάνουμε και πάλι. Ήθελα να σας πω ένα θέμα που το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, το θέμα των βουλευτικών εκλογών, των εθνικών εκλογών, είναι ένα ζητούμενο. Είπαμε ότι πάμε σιγά σιγά, ακούστηκε και ακούγεται, συζητείτε, εξετάζεται, να είμαι πιο ακριβής και εγώ στις εκφράσεις μου, η πιθανότητα να στηθούν κάλπες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί 27 του Σεπτέμβρη, δεν ξέρω τι μέρα πέφτει, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε και αυτό, εξετάζεται, αλλά μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε σταδιακά και σιγά σιγά και στην διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Λοιπόν, είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό, γιατί έχουμε αλλαγές στο χάρτη των πολιτικών με τα νέα κόμματα σε εθνικό επίπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι αφού οι εθνικές προηγούνται των αυτοδιοικητικών, ανάλογως λοιπόν το πώς θα εξελιχθεί η πρώτη εκλογική διαδικασία, θα έχουμε κατόπιν και τις μάχες εκεί στον αυτοδιοικητικό χώρο. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αργούν ακόμα, μην βιάζεστε. Οι αυτοδιοικητικές. Αλλά όπως και να έχει όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα πάνε οι εθνικές, γιατί από εκεί ορίζονται πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ήθελα να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία από τα ειδησιογραφικά της Δυτικής Ελλάδας. Την περασμένη Κυριακή, χθες δηλαδή, είχαμε βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές. Εδώ δεν μας επηρέασε πάρα πολύ, ήταν καλή ημέρα χθες. Στην Ηλία όμως, από ό,τι βλέπω, είχαμε ζημιές σε αγροτική παραγωγή σε περιοχές του νομού Ηλίας. Μέσα στο Μάη, ξέρετε, είναι η εποχή που έχουν ήδη σπείρει και πρέπει να βλαστήσουν τα σπαρτά. Οπότε μια τέτοια βροχόπτωση καταιγίδα προκαλεί σοβαρά προβλήματα και καταστροφές. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες, κυρίως στα ορεινά της Ηλίας, μεσημέρι, όπως μας τα έχει πει ο μετεωρολόγος, θα θυμάστε. Είχαμε στην περιοχή του Λάλα και πιο χαμηλά, στο Πελόπιο και λίγο αργότερα αρχαία Ολυμπία, και στο Δήμο Πύργου. Είχε λοιπόν αρκετό ενισχυμένο αέρα από ό,τι μάθαμε, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα στους νέους βλαστούς που είχαν προκύψει, και πολλά δέντρα που ήταν με φρούτα εποχής, όπως είναι η εποχή του Βερίκοκου, ξέρετε τώρα έτσι, είχαν ζημιές, και η ελαιοκαλλιέργεια, γιατί είναι η περίοδος όπου τα λιόδεντρα ανθίζουν, για όσους ξέρουν, και όταν λοιπόν έχουμε εκεί κακοκαιρία, έχουμε και βλάβες στον καρπό. Λοιπόν, για να δούμε, θα το μάθουμε μέσα στην ημέρα, αν έχουμε καταγραφή τέτοιων ζημιών, κυρίως στην περιοχή της Ηλίας, ξαναλέω, γιατί εδώ στην Αχαία πέρασε λίγο ψηλά στα ορεινά. Λοιπόν, επίσης διαβάζω για ένα ακόμη τροχαίο, και πάλι στην Ηλία. Ξημερώματα σήμερα, λέει, στη Ζαχάρο, στο ίδιο σημείο που πριν από λίγες ώρες ένας 29χρονος από τη Μεσσηνία είχε χάσει τη ζωή του. Στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρο προς Κυπαρισία, γιατί το έχει αυτοκίνητο στο οποίο έπαιρναν δύο γυναίκες, βγήκε εκτός πορείας. Το όχημα κατέληξε πάνω σε έμφορτη πλατφόρμα Νταλίκας. Και ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό. Ουσιαστικά, για να καταλάβετε, πήγε και καρφώθηκε στο πίσω μέρος της Νταλίκας με πλατφόρμα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Είναι όμως το δεύτερο τροχαίο που γίνεται στο ίδιο σημείο μέσα 24 ώρες, και σας θυμίζω ότι εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος από τη Μεσσηνία που επέστρεφε στο σπίτι του. Λοιπόν, αυτά στο ξεκίνημά μας. Σε λίγο θα ανοίξουμε την πολιτική μας κουβέντα. Εγώ εντωμεταξύ ελέγχω και την ιστοσελίδα μας για να δω αν έχουμε κάτι νεότερο ή κάτι καινούριο να τα πούμε μετά. Θα τη δούμε και θα τη διαβάσουμε μαζί σε λίγο.

Και πριν διαβάσω μαζί σας την ιστοσελίδα μας στο earthnews.gr, θέλω να σας μεταφέρω αυτό ότι μαθαίνω και συμπληρώνω. Είπαμε στο ξεκίνημα σήμερα ότι η γογό μας Τροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή στα 55 της χρόνια, χτυπημένη από τον καρκίνο, με τον οποίο έδωσε σκληρή μάχη τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που ήθελα να σας πω συμπληρωματικά είναι ότι σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς της, η κηδεία θα γίνει στο Μεσολόγγι. Όπως σας είπα, εγώ Μαστροκώστα κατάγονταν από το Ευνοχώρι του Μεσολογγίου, το Λοακαρνανίας πάντα, και θα γίνει σε στενό κύκλο. Μόνο η οικογένειά της και οι δικοί της άνθρωποι θα είναι εκεί. Λεπτομέρειες δεν χρειάζεται περισσότερες. Λοιπόν, για να δούμε την ιστοσελίδα μας και πάλι. Στα τελευταία της νέα. Βλέπω λοιπόν ότι έχουμε μια νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παρόνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γράφει στην πρώτη του σελίδα του earthnews.gr, από ό,τι βλέπω. Είναι σε εξέλιξη. Είναι η τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες. Ελέγχονται σπίτια για την υπόθεση και έχουμε ήδη και προσαγωγές. Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη, οπότε αυτό μπορώ να σας πω μόνο. Το γράφει συγκεκριμένα και το earthnews.gr. Βεβαίως, βασιλιάς της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα. Κάει και ο Πειραιάς κατά την άφιξη των πρωταθλητών. Αν μη τι άλλο. Λήγησε τη μαχητική Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 σε έναν συγκλονιστικό τελικό του Final Four και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας της. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ένα ακόμη θέμα από το Earth News. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Μάλιστα. Είδατε που σας λέω εγώ, δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος. Πτώση 6% στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Αυτό είναι σήμερα. Τώρα αν αλλάξει κάτι, να δείτε πώς θα ανέβουν. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας επίσης με κορύφωση την Πέμπτη. Έχουμε σε εξέλιξη. Πολιτική θρύλα στην Τουρκία σε κρίση αντιπολίτευση μετά την δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζέλ. Ο Τραμπ ενημερώνει τις αραβικές χώρες ότι επιθυμεί συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ μετά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Μάλιστα. Ένα ακόμη θέμα που το είχα διαβάσει από χθες είναι ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανακοίνωσε με λύπη του ότι μετατρέπεται το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο. Είχαν γίνει προσπάθειες ώστε να μην περάσει ιδιώτες αυτό το σύμβολο κτίριο, το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν και θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο, δυστυχώς. Στην ίδια σελίδα με σε εφημερίδα, είναι στο σελίδα earthnews.gr. Αγώνας δρόμου στην Καλιφόρνια για να αποτραπεί έκρηξη δεξαμενής με χημικά. Ρογμή ίσως αποσυμπιέζει το σύστημα. Εκένωση 50.000 κατοίκων. Και υπάρχει και μία ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 900. Μιας και βρίσκομαι στην ιστοσελίδα μας, στο earthnews.gr, θα πάω βεβαίως και στην περιφέρεια όπως κάνω πάντα και θα ξεκινήσω με την Πάτρα. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα, συνελήφθη ο σύζυγος, άμεση παρέμβαση των αστυνομικών έπειτα από καταγγελία για περιστατικό. Και επιστολή στο Υπουργείο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις κατασχέσεις κτηνοτροφικών αποζημιώσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα που το κουβεντιάσαμε αυτό, είχαμε καταλήξει στο ότι υπήρξε η διαβεβαίωση από πλευράς των αρμοδίων του Υπουργείου ότι θα διορθωθεί το πρόβλημα και το λάθος των τραπεζών, ούτως ώστε να επιστραφούν τα χρήματα που δεσμεύτηκαν από τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που είχαν θανατώσει τα ζώα τους. Να δω λίγο και στον πύργο. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο στη Ζαχάρο. Ήταν το τραγικό τροχαίο θανατηφόρο που έγινε στη Ζαχάρο, ένας 29χρονος οδηγός από την Καλαμάτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Επίσης, από τον πύργο, ο 55χρονος αλλοδαπός εργάτης γης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα με το ποδήλατό του, τελικά επέκυψε στα τραύματά του, δυστυχώς. Αθλητικό κέντρο στη Γαστούνη, διαβάζω εδώ στον πύργο, δρομολογείο Δήμος Ποινιού, σημαντικό και αυτό, σοβαρό και ενδιαφέρον. Λοιπόν, κλείνω την ιστοσελίδα μας στο earthnews.gr και θα πάμε με μουσικό θέμα για να επιστρέψουμε μετά στην πολιτική μας κουβέντα της ημέρας, γιατί ξέρετε όσο ανοίγουν και γίνονται οι ανακοινώσεις επίσημες επί των κομμάτων και όταν έχουμε ένα σκηνικό που θα ξέρουμε πλέον τις δυνάμεις που θα κατέληθουν στις εκλογές, θα μπορούμε να κουβεντιάζουμε πιο ανοιχτά και με πολύ περισσότερους. Λοιπόν, μουσικό θέμα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την πολιτική μας αναφορά. Θα την έχουμε σε καθημερινό επίπεδο, βέβαια, όπως κάνουμε συνήθως, και σταδιακά, όπως καταλαβαίνετε, ξεκαθαρίζοντας λίγο και το πολιτικό σκηνικό της χώρας και βάζοντας όλους στην κουβέντα μας και στο βήμα το δικό μας, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Όλους τους τα στελέχη, τους βουλευτές, τους υποψηφίους κατόπιν, και θα δούμε. Λοιπόν, θα καλημερίσω μαζί σας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Αιτωλού Ακαρνανία, τον κύριο Μιλτό Ζαμπάρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλα, καλημέρα.
0: Και καταρχάς θέλω να πω, οφείλω να το πω, ότι είστε από τους βουλευτές της Δυτικής Ελλάδας, θα πω γενικότερα για να μην φωτογραφίσω τίποτα, με τους οποίους έχω τη δυνατότητα και έχουμε, και εγώ και οι συνάδελφοί μου από όλα τα μέσα της περιφέρειας, να συνομιλούμε συχνά πυκνά, και οφείλω να το πω αυτό, είστε πάντα στη διάθεση όλων, κυρίως των πολιτών δηλαδή μέσω εμάς, χωρίς προσυνεννοήσεις και χωρίς να έχετε κάποιο αίτημα. Οπότε εγώ οφείλω να το πω αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που το συναντώ πάντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα πολιτικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να τονίσω αυτό που λέτε, και νομίζω ότι ο ρόλος ο δικός σας είναι πολύ σημαντικός, και πρέπει να τίθονται τα ερωτήματα έτσι όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με το πολιτικό στο εσωτερικό σας. Για παράδειγμα, ας πούμε, ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μου πείτε, είναι εμφανώς η παραίτηση του κυρίου Τεμπονέρα, αλλά και πολλές ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών που βλέπω από τη Νέα Αριστερά και στο βάθος Τσίπρας.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι όπως το περιγράψατε, νομίζω ότι η ταύτιση σε σχέση με αυτό που περιγράψετε είναι η σύγκληση. Η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, δημιουργεί ένας αντίπαλου δέος. Που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση εντελώς ανίκανη, εντελώς ανάλγητη. Ήταν μια κυβέρνηση που έπρεπε να είχε φύγει χθες με όλα αυτά που γίνονται στη χώρα και σε σχέση με την ακρίβεια και σε σχέση με τα πάρα πολλά προβλήματα και αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η ίδια. Τα σκάνδαλα της κυβέρνησης είναι δημιούργημα της ίδιας της κυβέρνησης. Άρα όταν αλλάζει τον κανονισμό της Βουλής, φέρνω ένα κλασικό παράδειγμα, όταν γράφει τα παλιά σου τα παπούτσια το Σύνταγμα, όταν όλους τους κοινοβουλευτικούς κανόνες τους τροποποιείς μόνο και μόνο για να αποκτήσεις ασυλία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην κοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να υπάρχει διέξοδος, πρέπει να υπάρχει προοδευτική διέξοδος.
0: Άρα δηλαδή αυτές τις τοποθετήσεις, τις παρατήσεις κλπ. Εσείς τις βλέπετε ως μια σύγκληση εν καιρό που θα δημιουργήσει αυτή την αντίπαλη δύναμη. Προϋποθέτει και διάλυση αυτή η σύγκληση κομμάτων. Θα προϋποθέτει και διάλυση.
1: Πώς θα προέλθει αυτή? Εγώ, κύριε Παπαδούλα, βλέπω τη μεγάλη εικόνα, και αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει αντίπαλος απέναντι σε αυτό το παρακράτος, σε αυτό το καθεστώς, σε αυτή την πολύ τοξική πραγματικότητα που η ίδια Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει, και ο πολίτης ασφικτιά. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Το αντίπαλου δέος, αν θέλετε, φτιάχνοντας μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Αυτό νομίζω είναι ένας στόχος που μετά από το επικοινωνισμό που είχε συμβεί στο χώρο μας, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, ένα κρίσιμο στοίχημα, και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το πολιτικό σχέδιο πρέπει να υπηρετήσουμε.
0: Άρα λοιπόν διαβλέπω, αν μπορώ να το πω έτσι, από την
1: κουβέντα
0: σας μια ξεκάθαρη αναφορά σε αυτή την σύγκληση, και αυτό που έχουν πει και στελέχη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα πρέπει κάποιος που θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα να παραιτηθεί και να πάει, όπως έκανε ο κύριος Τεμπονέρας για παράδειγμα. Αυτές θα είναι οι κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα?
1: Δεν μπορώ να το προδικάσω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει κεντρική επιτροπή. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα πάρθουν συλλογικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Είναι ένα κόμμα που έχει όργανα, έχει συλλογικές διαδικασίες. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Υπάρχει αρκετός κόσμος, στελέχη, μέλη, οργανώσεις, κυρίως όμως ένα μέρος της κοινωνίας που, κατά την άποψή μου, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, κύριε Παπαδούλα, θα ήταν αμαρτία. Θα ήταν αμαρτία να κατέβουν 2-3 κόμματα ξεχωριστά που τοποθετούνται στον ίδιο χώρο. Άρα νομίζω η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα είναι στην κατεύθυνση της συσπήρωσης.
0: Εσείς θα είστε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ζαμπάρα?
1: Εγώ έχω πει πολλές φορές, κυρία Παπαδούλα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Είναι ο καταλύτης των εξελίξεων, μοιραία. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πρέπει, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να υπηρετήσω ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο. Εγώ βγήκα το 23 βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. Όταν εκείνος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπηρετώ ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ της ενότητας και της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Εγώ θέλω να έχει ισχυρό αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και θα παλέψουμε όλες μου τις δυνάμεις να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Δεν βλέπω κάποιο άλλο σενάριο, δεν βλέπω κάποιο άλλο τρόπο για να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή. Αν βλέπετε εσείς, το λέω ρητορικά.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Δεν θα σας απαντήσω έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Η πολιτική αλλαγή είναι το μείζον. Η πολιτική αλλαγή είναι το βασικό. Η πολιτική αλλαγή είναι το κρίσιμο. 8 στους 10 μιλάνε για πολιτική αλλαγή. Δεν μπορούν άλλο. 6 στους 10 μιλάνε για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Ως εκ τούτου, τώρα να μην έτσι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο. Να αλλάξει η κατάσταση για να μπορέσουν, ας πούμε, επόμενες γενιές να βρουν μια καλύτερη.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε και το ρόλο των δημοσκοπήσεων σε όλα αυτά. Γιατί μου λέτε ότι 6 στους 10, 7 στους 10 και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται αμιγώς για θέματα του πολίτη καταδεικνύουν αυτή τη δυσαρέσκεια. Αντιθέτως όμως, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται για πολιτικούς λόγους δεν καταδεικνύουν σε απόλυτους αριθμούς ακριβώς αυτό. Με ακούτε, κύριε Ζαμπάρα? Τον χάσαμε. Νομίζω τον χάσαμε τον κύριο Ζαμπάρα, οπότε ας κάνουμε μια προσπάθεια να τον καλέσουμε εκ νέου, γιατί δεν τον ακούω προς το παρόν. Οπότε μια πολύ μικρή διακοπή δώστε μου για να επιστρέψουμε πάλι μαζί του, να μην αφήσουμε εμείς την κουβέντα μας. Οπότε μικρή διακοπή, να επανέλθουμε και πάλι.

0: Να επιστρέψουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην κουβέντα μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Κύριε Ζαμπάρα, με ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω, κύριε Παπαδούλα. Βρισκόμουν καθοδόν και είμαι εδώ στο σημείο της Αγίας.
0: Στο φαράγγι. Ναι. Εκεί δεν πιάνει τίποτα. Οπότε...
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, οπότε δεν θα σας κρατήσω πολύ. Μια τελευταία κουβέντα θέλω από εσάς με αφορμή την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελίας στην Κομισιόν για την Ελλάδα. Μεταξύ των άλλων, ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς, μιλά και για παύση χρηματοδότησης της χώρας μας λόγω των εμποδίων που έχουν τεθεί απέναντι στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε τι λέω, καταλαβαίνετε, 151 βουλευτές για την εξεταστική κλπ. Όλες αυτές τις αλλαγές των εμποδίων. Τίθεται τέτοιο ζήτημα, δηλαδή?
1: Από τη στιγμή που μπαίνει από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και μέσω εγγράφου και μέσω μια συγκεκριμένη διατύπωση σε αυτό το θέμα, προφανώς και μπαίνει ζήτημα. Νομίζω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια κανονική κατάσταση σε μια κανονική χώρα, και έχει αντιληφθεί εδώ και καιρό και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει ένα σύστημα που λιμένεται κοινοτικούς πόρους. Και επειδή κοινοτικοί πόροι, κυρία Παπαδούλα, προέρχονται από τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και των Ελλήνων πολιτών στην τελική ανάλυση, όλη αυτή η διαδικασία προφανώς τους κάνει να, όχι απλά να ανησυχούν, αλλά να θεωρούν ότι στη χώρα μας η παραβατικότητα, η διαπλοκή και η διαφθορά είναι στη μέρη σε διάταξη. Εμείς αυτό το βιώνουμε, κυρία Παπαδούλα, και στην Βουλή, με όλες τις αυθαιρεσίες, το λέω κοψά, που κάνει η κυβέρνηση, αλλάζοντας ακόμα και τους κανονισμούς της Βουλής στο Σύνταγμα και όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πρόσφατα για το θέμα των υποκλοπών ζήτησαν 151 ψήφους, μιλώντας για την οικία ασφάλεια, την ίδια στιγμή ο κύριος Τζαβέλας αρχιοθέτησε την ίδια υπόθεση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα κατασκοπίας και εθνικής ασφάλειας, που μπορεί να ισχύουν και τα δύο, δεν είναι συμβατά και τα δύο. Άρα εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μην ανοίξει άλλο μέτωπο εν ώψη των εκλογών, να προσπαθήσει να συγκαλύψει για άλλη μια φορά. Η λέξη συγκάλυψη θα τους ταιριάζει απόλυτα.
0: Γι' αυτό και το 120 έγινε 151, έτσι, για την εξεταστική.
1: Ναι, για να θυμίσω στους... Ναι. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι το 2022 η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για τις υποκλοπές, για το ίδιο θέμα, με 120, τώρα που έχουν προκύψει στοιχεία, τώρα που υπάρχει μια απόφαση του μονομελούς πλημμυριωτικού Αθηνών.
0: Την οποία όμως ο εισαγγελέας δεν αναγνωρίζει, φαίνεται.
1: Κακώς δεν αναγνωρίζει. Αυτό λέει.
0: Και πρέπει να σας πω ότι για το θέμα αυτό υπήρξαν αντιδράσεις όχι μόνο από το Σύλλογο των Δικηγορικών των Αθηνών, αλλά επειδή συνομιλούσα τις προηγούμενες ημέρες και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας έχει υποβάλει την ένστασή του και την παρέμβασή του για αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης από πλευράς του εισαγγελέα.
1: Κυρία Παπαδούλα, όλος ο νομικός κόσμος θεωρεί ότι αυτό το πράγμα αντιβαίνει στη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν ένας εισαγγελέας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ΕΕΠ, ήταν αυτός που έδινε την έγκριση για τις επισυνθέσεις, να λαμβάνει ένα φάκελο που να λέει ότι υπάρχουν, ότι οφείλει να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση, γιατί έχουν προκύψει πολύ σημαντικά στοιχεία μέσα από τη δίκη, να υπάρχουν 4 ιδιώτες και να βγαίνει ο ένας, εκ των οποίων να λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο Νίξον της εποχής μας, ο κύριος Ντίλιαν, και να λέει ότι το πρόγραμμα αυτό το δίνουμε μόνο σε κυβερνήσεις και σε μυστικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα, εντάξει, ελπίζω ότι ο κόσμος τα ακούει, τα καταλαβαίνει, τα εξεργάζεται, τα χωνεύει και στο τέλος της ημέρας θα κρίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει στην χώρα μας. Δηλαδή, καμία σχέση με ακόμα και με το πιο παρακμιακό κράτος δικαίου στον κόσμο.
0: Ωραία. Κύριε Ζαμπάρα, επειδή είστε και καθοδόν και δεν θέλω να σας δημιουργώ τα θέματα στις μετακινήσεις αυτές, θέλω να τα ξαναπούμε μετά την Κυριακή, που θα έχετε κάτι παραπάνω, μου πείτε.
1: Να τα πούμε. Εντάξει. Να τα πούμε όπου το θέλετε, κύριε Παπαδούλα. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Το ξέρω και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ανοιχτά, να μιλάμε χωρίς αστερίσκους και να είστε σίγουροι ότι ο όσο οι εξελίξεις θα γεννούν, αν θέλετε, και μια νέα κατάσταση, εδώ θα είμαστε να κουβεντιάσουμε για τα πάντα.
0: Και θα είμαι πάντα σε διάθεση
1: και για τα θέματα του νόμου.
0: Έτσι, αυτό ήθελα να σας πω. Θα επιμείνουμε στα θέματα του νόμου κάποια στιγμή και πιο εξειδικευμένα σε κάποια από αυτά, γιατί δεν είναι και λίγα αυτά που προκύπτουν. Ξέρω ότι βρίσκεστε στο νομό αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες, οπότε θα τα δείτε εσείς από κοντά και θα μας τα μεταφέρετε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαμπάρα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Ατολό Ακαρνία, ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντα παρόν όποτε του ζητήσαμε. Λοιπόν, μικρή μουσική διακοπή. Θα επιστρέψω μετά του καιρού, έτσι, για να έχουμε και λίγο χρόνο.

0: Για να πάμε στις σταθερές τις κουβέντες μας εδώ. Θα καλημερίσω μαζί σας για μία ακόμη φορά τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο Θαδωσόπουλο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Πράγματι έτσι ο επιχειρησιακός προγνώστης με τη γνώση και την εμπειρία κτισμένη από την αδιάβλητη μήτρα και δύσκολη Ικάρων. Αυτή η σχολή με αγάπη και αφοσίωση έγινα προγνώστης μετεωρολόγος με τη μέγιστη ακρίβεια όσο αφορά στην πρόγνωση του καιρού. Ωστόσο όμως η έμπνευση και η ενόραση και με την υπογραφή ο ιστορικός μετεωρολόγος έτσι αναφέρθηκα στο ΕΝΠΡΕΣ έτσι, ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία αναστρέψιμη πολλά χρόνια πριν και αυτό το βλέπουμε και δεν επηρεάζει ισόχρονα όλες τις περιοχές στον πλανήτη. Έτσι, σε διαφορετικές, έτσι, ανάλογα τις ταλαντώσεις και όταν μιλάει ο Ειρηνικός, σιωπαίνει ο Ατλαντικός και περαιτέρω η Μεσόγειος και το Ιόνιο, όπου θα αναφερθώ. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ γιατί με ακολουθούν και παρακολουθούν όσο αναφορά αυτά τα οποία έχω γράψει και στο ΕΝΠΡΕΣ έχω ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο ότι η κλιματική αλλαγή είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία και μάλιστα με την εμφάνιση του Θεάνθρωπου. Στη σχολή Ικάρων διδάχθηκα από τον αείμνηστο καθηγητή μου τότε κλιματολογίας τις 7 θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής. Η τελευταία θεωρία η οποία πλησίαζε ήταν η αξονική απόκληση. Και αυτό το αναφέρουν που και που σήμερα, βέβαια και αυτή δεν είναι αποδεκτή. Ωστόσο όμως και οι υπόλοιπες 6 από τις 7 θεωρίες καμία δεν είναι αποδεκτή. Ωστόσο όμως σήμερα έτσι, με την επέμβαση του ανθρώπου, τη βιομηχανική δραστηριότητα, η 8η θεωρία με τον άνθρακα, να επιρρύψουμε τις βουλές του Θεού στα χέρια των ανθρώπων, ο νοών νοήτων. Τώρα πάμε ο αντίλαλός μου έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα έτσι, να γίνεται επανάληψη και όχι αντιγραφή των άλλων όσον αφορά στην πρόγνωση. Έτσι. Και ο επιχειρησιακός προγνώστης είναι για εν γέννη κρίσης και όχι τον καιρό για περιπάτους. Όσο αναφορά αυτά τα οποία είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα που συνέβησαν, συμβαίνουν τώρα και με κορύφωση αύριο και μεθαύριο, έτσι, στη Δυτική Ευρώπη.
0: Μας το είχες πει αυτό, Νίκο, το είχα σημειώσει. Μας είχες πει ότι θερμοκρασίες υψηλές, πολύ από τα κανονικά, πολύ πάνω από τα κανονικά τους.
1: Θερμοκρασίες καύσωνα είχα πει,
0: κάτι που δεν είναι συνηθισμένο.
1: Από το γεωγραφικό πλάτος. Άλλο είναι το γεωγραφικό πλάτος στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Μαντρίτη.
0: Και όντως,
1: θα αναφερθώ τώρα έτσι, για το Λονδίνο, έτσι, γιατί υπάρχουν και μας ακούνε. Μάλιστα έχω και φαν που παρακολουθούν και από το Λονδίνο.
0: Ναι, γιατί έχουμε την δυνατότητα και εξαποστάσεως εμείς.
1: Αύριο στο Λονδίνο και με την αυξημένη υγρασία, η θερμοκρασία, σήμερα και αύριο θα είναι στην κορύφωση. Στους 34 και τοπικά στους 35 βαθμούς. Στο Εδιμβούργο θα είναι στους 25 με 26 βαθμούς. Έτσι, σε άλλο γεωγραφικό πλάτος. Έτσι. Και με την αυξημένη υγρασία θα έχουμε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ωστόσο όμως έχουμε μία μικρή ανάσα η οποία δεν θα είναι αισθητή την Τετάρτη στο Λονδίνο. Ωστόσο όμως πάλι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο η θερμοκρασία θα αγγίξει πάλι τους 30 βαθμούς. Εκεί ανάσα δροσιά θα έχουν από την Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Τώρα,
1: όσον αφορά νοτιότερα, όχι να πω, ακριβώς περίπου θα είναι και για το Παρίσι. Νοτιότερα στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, δεν αναμένεται ούτε την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σήμερα μέχρι και το Σάββατο στους 33 και το Σάββατο στους 35 βαθμούς και την Κυριακή που έρχεται στη Μαδρίτη στους 34, έτσι και την ερχόμενη εβδομάδα εκεί θα επιμείνει ο καύσωνας. Τώρα πάμε για, για την περιοχή μας.
0: Τα δικά μας,
1: για τα δικά μας, έτσι. Το πώς θα επηρεαστεί η
0: Δυτική Ελλάδα.
1: Ο Πατραϊκός, έτσι.
0: Ωραία,
1: Ναι, σήμερα προς το απόγευμα θα έχουμε μια αυξημένη συννεφιά, κυρίως στα γύρω ορεινά, έτσι στον Παναχαϊκό, έτσι και ανατολικότερα και στη Δυτική, με καμιά ψυχάλα που και που για την Πάτρα, εάν αυτό συμβεί, κυρίως στις μεσημερινές ώρες. Ναι. Αλλά και μπορεί να μην φτάσει και λόγω ότι η θερμοκρασία θα είναι στους 28 βαθμούς. Αυτό όμως δείχνει ότι αύριο, κυρίως μετά το μεσημέρι, υπάρχει έτσι οι ψυχάλες αυτές να έχουν μεγάλη πιθανότητα, αλλά με την περαιτέρω όμως άνοδο της θερμοκρασία που θα φτάσει στους 28 με 29 βαθμούς. Αυτό θα είναι και για την Τετάρτη. Στην Τετάρτη όμως, την Τρίτη αύριο, όπου είπα ότι...
0: Μετά το μεσημέρι ψυχάλες.
1: Όχι, ναι, καμιά ψυχάλα που αν και αν θα φτάσει, γιατί η άνοδος της θερμοκρασίας θα περιορίσει κυρίως στις παράκτιες περιοχές, αυτό να συμβεί μόνο στα ορεινά. Ναι. Αυτό και την Τετάρτη θα επιμείνει η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς με 29 βαθμούς, έτσι, στην Πάτρα. Ωστόσο στην περιοχή της Αιγιάλιας, έτσι με το μαΐστρο αυτό που θα υπάρχει, οι θερμοκρασίες να ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς, 31. Την Πέμπτη έχουμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας στην Πάτρα, έτσι, την Πέμπτη, περίπου πάλι θα επανέλθει από 28-29 βαθμούς στους 27 βαθμούς. Ωστόσο όμως Παρασκευή και Σάββατο, ξαναανεβαίνει η θερμοκρασία, πάλι θα αγγίξει τους 30 βαθμούς για την Πάτρα. Ωστόσο όμως την Παρασκευή το απόγευμα υπάρχει εκεί μια βεβαιότητα πάλι να ψυχαλίσει, έτσι, κυρίως μετά τις,
0: το μεσημέρι,
1: μετά το μεσημέρι, το απόγευμα 6 ώρα περίπου, εκεί. Εκεί αναμένουμε δηλαδή από την ερχόμενη εβδομάδα μια μικρή υποχώρηση το πρώτο διήμερο, δηλαδή από την Κυριακή και η τελευταία ημέρα του μηνός Μαΐου και η πρώτη μέρα του Ιουνίου, οι θερμοκρασίες να είναι κοντά στη κλιματική τιμή στους 27 με 28 βαθμούς. 27 με 28 είμαστε η τελευταία και η πρώτη μέρα, γιατί η πρώτη μέρα η μέση θερμοκρασία είναι περίπου στους 30 βαθμούς. Άρα συμπεραίνεται αυτά τα οποία είχα αναφέρει και είχα πει από καιρό, ας πούμε από το χειμώνα, ότι η φετινή άνοιξη την οποία διανύουμε
0: δεν μοιάζει, δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση με τις προηγούμενες.
1: Με τις προηγούμενες, ναι. Αυτό, ναι. Και μάλιστα αυτή με το 2020 με τον COVID.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Εάν ο COVID ήταν τώρα, αυτό τότε με τον COVID την άνοιξη, με τις χαμηλές θερμοκρασίες, ο COVID θα είχε κινηθεί από την Ιταλία προς την Ελλάδα και κυρίως και προς την Τουρκία, γιατί και εκεί είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε όμως είχαμε υψηλές θερμοκρασίες εμείς και ο COVID, θυμάστε,
0: από τη
1: Βόρεια Ιταλία,
0: από νωρίς.
1: Κινήθηκε από το Μιλάνο, κινήθηκε δυτικότερα, κινήθηκε δηλαδή στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία, γιατί εκεί ήταν αυτό, ήταν η ατμοσφαιρική αυτή τραμπάλα που έδινε διαφορετικές θερμοκρασίες και το είχα προβλέψει.
0: Ναι. Επιβεβαιώσε μου κάτι πριν μου προχωρήσει και πριν ολοκληρώσουμε, επειδή είναι τριήμερο μπροστά εκεί, η Κυριακή τελευταία και Δευτέρα είναι τις Πεντηκοστής, ξέρεις, σε εκδηλώσεις Αγίου Πνεύματος κλπ. Δεν έχουμε βροχές από ό,τι μου είπες το απόγευμα, μόνο της Παρασκευής, καμιά ψυχάλα μετά τις 6.
1: Ναι, καμιά ψυχάλα μικρής χρονικής διάρκειας αυτό να γίνει κυρίως τις απογευματινές ώρες.
0: Άρα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα πρώτη.
1: Το Σάββατο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους
0: 30. Το είπαμε αυτό. Δεν έχει βροχή όμως.
1: Η Γιάλια να πάει και στις 31. Όχι, δεν έχει βροχή ούτε το Σάββατο. Δηλαδή το Σάββατο δεν έχει, την Κυριακή και τη Δευτέρα του αυτό πάλι δεν υπάρχει βροχή. Αλλά οι θερμοκρασίες δεν θα είναι όπως θα είναι την Παρασκευή, το Σάββατο στους 30 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Και 31 βαθμούς θα είναι
0: 27-28.
1: Και περίπου για την περιοχή, τη Δυτική Αχαΐα, στην περιοχή της Αιγιάλιας θα είναι και στους 31 βαθμούς.
0: Είναι λίγο πιο πάνω λόγω του μαΐστρου, έτσι.
1: Είναι, ναι, λόγω του ανέμου, ναι. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι και φέτος όλα τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι και ο Ιούνιος, ο οποίος θα κυλήσει με τις αυτές τις καιρικές διαφοροποιήσεις, το Ιόνιο με το Αιγαίο, η Ανατολική Υπηρετική Ελλάδα με τη Δυτική Ελλάδα, όπου η Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ήδη, αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη, έτσι στην Ισπανία, ο καύσωνας από την περιοχή εκεί της Τινησίας, στη Βόρειο-Δυτική Αφρική, έτσι θα επεκταθεί μέχρι και την Ιταλία, το πολύ μέχρι στα Κράσπεδα, μέχρι και το Ιόνιο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι, αλλά αυτό μας, θα, για την περιοχή μας, ακόμα οι θερμοκρασίες κυμαίνονται κοντά στην κλιματική τιμή. Δεν αναμένεται φέτος και μέσα στον Ιούνιο, αλλά και όπως έχω πει μέσα στο καλοκαίρι, έτσι να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά παρατεταμένους κάψουνες και παρατεταμένες ξηρασίες, όπως θα έχουν σε αυτές τις περιοχές που ευνοούν έτσι τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Αυτές τώρα το ξεκίνημα αυτό, ας πούμε, στη Βόρειο-Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, είναι η παρατεταμένη αυτή η ξηρασία, έτσι αυτό... Είναι, δεν είναι καλό σημάδι, πώς το πούμε, για τις πυρκαγιές. Και Νίκο, μάλιστα το είχα αναφέρει αυτό.
0: Το έχουμε ξαναπεί.
1: Το φετινό καλοκαίρι δεν έχει καμία σχέση με το φετινό, και υπήρχαν δημοσιεύματα. Ότι θα γίνει και
0: δεν τα βλέπουμε.
1: Το 2024 πρέπει να το είχαν προβλέψει το 2023.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάω στο δελτίο. Θα τα πούμε άλλη μέρα πάλι.
1: Και για του χρόνου.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Μπορώ να προβλέπω ένα χρόνο και πλέον.
0: Προετοιμάσω και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Θεοδωσόπουλο. Εγώ θα πρέπει να σα αποχαιρετήσω κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα σα αποχαιρετήσω έτσι όπω ξεκίνησα. Αν με τι άλλο, με την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τρόπεου τη Ιστορία του Ολυμπιακού στην κορυφή τη Ευρώπης. Τα ξεχάσαμε τα παλιά και τις απογοητεύσεις, δεν μας ενδιαφέρουν. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι χθες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κοκκίνησε το σύμπαν, όπως είπα και πριν, από τον Πειραιά, από τη Λαμία, στην Πάτρα, το Ηράκλειο, την Άφαβδο, τη Σάμο, το Ιωάννινα. Δεν υπήρχε μέρος όπου οι Ολυμπιακοί, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, να μην βγουν στους δρόμους και μέχρι τα ξημερώματα να πανηγυρίσουν τη νίκη τους. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, πρωταθώς και Παναγία, να είμαστε όλοι μας καλά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασιμουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο ERT News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δύση, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ο Ολυμπιακός και το ελληνικό μπάσκετ γιορτάζουν. Γιορτάζουν έναν ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους την Ευρωλίγκα και γέμισαν με περηφάνεια τους φίλους τους σε όλη την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά παρά με τον ύμνο του Ολυμπιακού, όπου έβγαλε στους δρόμους σχεδόν όλους τους φίλους τους σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης 13 χρόνια μετά, το 2013, που είχε κατακτήσει το τελευταίο τρόπαιο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού.

Στην κορυφή της Ευρώπης λοιπόν ο Ολυμπιακός, έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό στο Final Four της Ευρωλίγκα απέναντι στην Real Madrid, οι Πειραιώτες λίγησαν με 92-85 τη Βασίλισσα και κατέκτησαν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν με τον πιο εμφαντικό τρόπο μια σπουδαία ευρωπαϊκή διαδρομή, φτάνοντας μέχρι το τέλος του δρόμου σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, πίεση, μεγάλες φάσεις. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα άντεξε στην μάχη του τελικού, έβγαλε στο παρκέ όλη την εμπειρία, την σκληράδα και την ποιότητά της και έβαλε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα της απέναντι στην πολυνίκη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός πήρε την δική του μεγάλη ρεβάνς δικαίωση μετά τις πικρές στιγμές των προηγούμενων Final Four και τον χαμένο τελικό του 2023 στο Κάουνας από το χέρι του Γιούλ, και πάλι απέναντι στους Μερένχες οι Πειραιώτες επέστρεψαν πιο έτοιμοι αυτή τη φορά, πιο όριμοι, πιο αποφασισμένοι, κατέκτησαν τον τίτλο που τόσο πολύ κυνηγούσαν και που άξιζαν, σπάζοντας και εκείνη την κατάρα που μέχρι σήμερα ήθελε την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο να μην κατακτά τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός όμως τα κατάφερε μετά από 13 χρόνια, το γιόρτασε και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους σε ένα κατακόκκινο Telecom Center. Σκηνές απόλυτης έκστασης στο ΟΑΚΑ όταν έγινε η απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντέγιαν Ποντίρογκα ως αρχηγός, το ύψωσε στον ουρανό του κηπέδου, έδωσε το σύνθισμα για το μεγάλο ξέσπασμα. Δίπλα του οι συμπαίκτες του παραλληλούσαν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οι συνεργάτες του χαμογελούσαν δικαιωμένοι, χαρούμενοι βέβαια και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Στις εξέδρες επικράτησε πανδαιμόνιο, χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή τους την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Μια απονομή γεμάτη ένταση, λύτρωση ουσιαστικά για τους Ερυθρόλευκους, αποθέωση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα από χιλιάδες φίλους των Ερυθρολεύκων. Το απόλυτο ντελήριο γράφτηκε στο μεγάλο λιμάνι. Η νύχτα έγινε μέρα στον Πειραιά, με το επίκεντρο των εορτασμών να είναι το Δημοτικό Θέατρο, στο χώρο που είχε στηθεί από νωρίς τεράστια σκηνή για να υποδεχθεί τους βασιλιάδες της Ευρώπης, εκεί όπου δεν έπεφτε καρφίτσα. Υπήρξε τελετουργικό πανηγυρισμών, όπως είπαμε, τόσο στο παρκέ του Telecom Center όσο και στην συνέχεια, όπου οι παίχτες επιβιβάστηκαν σε διαμορφωμένο ανοιχτό λεωφορείο, θριαμβευτική πορεία έξω από το ξενοδοχείο των ομάδων του Final Four στο κέντρο της Αθήνας, όπου και εκεί η αποστολή γνώρισε μεγάλη αποθέωση. Πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει το χώρο, μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Η πορεία των θριαμβευτών του Ολυμπιακού από το κέντρο της Αθήνας προς το μεγάλο λιμάνι εξελίχθηκε σε μια πρωτοφανή φαντασμαγορική φιέστα. Μετά την αναχώρηση του ανοιχτού πούλμαν, η λεωφόρος συγκρού μετατράπηκε σε ένα τεράστιο ερυθρόλευκο ποτάμι που ξεχύθηκε προς το Πειραιά. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν στον τελικό τους προορισμό μπροστά στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο στις 4.30 τα ξημερώματα, δίνοντας το έναυσμα για την απόλυτη κορύφωση των πανηγυρισμών. Χιλιάδες φιλαθλοί, άνθρωποι κάθε ηλικίας που ενώθηκαν από την αγάπη τους για την ομάδα, δημιούργησαν ένα ανεπανάληπτο ξέσπασμα χαράς μπροστά στο φωταγωγημένο Δημοτικό Θέατρο, όπου είχε στηθεί η σκηνή, ανέβηκε η ομάδα, γνώρισε την αποθέωση. Μάλιστα ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, σε μια συμβολική κίνηση έδωσε το βαρύτιμο τρόπαιο πρώτα σε ποιον άλλον, στον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, προκειμένου να το σηκώσει στον ουρανό του μεγάλου λιμανιού, φορώντας μάλιστα μια επαιτειακή μπλούζα της ομάδας. Οι Παπανικολάου και Βεζένκοφ συγκίνησαν
με τις ομιλίες τους, τραγούδησαν μαζί με τους φίλους της ομάδας. Ο Φουρνιέ, ο MVP του τελικού, αποσβολωμένος, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του στη λαοθάλασσα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Να πούμε βέβαια ότι η καρδιά του πάρτι στο κέντρο του Μεγάλου Λιμανιού κράτησε μέχρι τα ξημερώματα. Το κλίμα ήταν ίδιο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου υπήρχαν οπαδοί του Ολυμπιακού. Ξέφρυνους πανηγυρισμούς είχαμε και εδώ στην Πάτρα μετά την μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Η καρδιά των εορτασμών χτύπησε στη Γούναρη έξω από το σύνδεσμο φιλάθλων του Ολυμπιακού, όπου είχαν συγκεντρωθεί φίλαθλοι. Μετά ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, από την πλατεία Γεωργίου μέχρι την Αγίου Ανδρέου, μηχανές και αυτοκίνητα σχημάτισαν αυτοκινητοπομπές με τους οπαδούς να τραγουδούν συνθήματα για την ευρωπαϊκή κορυφή και το τέταρτο αστέρι.

0: για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού αλλά και του ελληνικού μπάσκετ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δεράο, προπονητή του μπάσκετ. Κύριε Δεράο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Πανάξια πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός.
1: Πανάξια γιατί ήταν η πιο σταθερή ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του μαραθωνίου αυτού της Ευρωλίγκα. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα, η πιο γεμάτη, έδειξε πράγματα, αντιμετώπισε πολλά είδη μπάσκετ με πολύ επιτυχημένο αποτέλεσμα και ήρθε το πιστεύωμα, ήταν το χθεσινό, η χθεσινή κατάκτηση του τροπαίου.
0: Κύριε Δεράο, να δούμε λίγο την εικόνα του τελικού. Δεν το περιμέναμε τόσο συγκλονιστικό. Πιστεύαμε ότι ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει πολύ πιο εύκολα.
1: Φυσικά.
0: Απέναντι στη Βασίλισσα με τις τρεις σημαντικές απουσίες που είχε.
1: Φυσικά, οι περισσότεροι και εγώ περίμενα πιο εύκολη την επικράτηση του Ολυμπιακού, αλλά πάντα ένας τελικός κρύβει πολλές παγίδες για τα φαβορί και μην ξεχνάμε ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί και απόλεσε από πάνω του την Κατάρα της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Λίγκας ο πρώτος της regular season παίρνει και το τρόπαιο. Σίγουρα και ειδικά στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού
0: ήταν νευρικός ο Ολυμπιακός, ναι, το ξεκίνημα.
1: Υπήρχε το άγχος, υπήρχε η αναμονή όταν έχεις 17.000 κόσμο να περιμένει για τη φιέστα, σίγουρα δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος. Η Ρεάλ μπήκε πραγματικά να πουλήσει ακριβά το μάρες.
0: Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε.
1: Ναι. Και δείχνει ότι τα μεγάλα κλαμπ, τα κλαμπ που έχουν ιστορία, ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιου είδους τουρνουά και τέτοιου είδους τελικούς.
0: Καλά, και ο Σκαριόλου δεν είναι αστοιχείος προπονητής.
1: Φυσικά. Να πούμε τώρα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι τακτικά η Real ήταν καλύτερη χθες. Τακτικά.
0: Ναι.
1: Όχι καλύτερη ομάδα, να μην παρεξηγηθώ. Ήταν, παρουσίασε πιο πολλά πράγματα, ήταν πιο πολύ έτοιμη να αντιμετωπίσει τα ατού του Ολυμπιακού. Το είδαμε ότι εγκλωβίστηκε και ο Ντόρσεϊ και ο Βεζέκοφ, ειδικά στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Έκλεισαν τους διαδρόμους, έβαλαν χέρια στην μπάλα. Πολλές φορές και στα όρια του φάουλ, δεν φοβήθηκαν το μικρό rotation. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήξερα από πριν ότι είναι μείον τρεις παίκτες. Και πραγματικά και με την εμφάνιση του Λάλης που ήταν στο πρώτο ημίχρονο καταπληκτικός, ήταν στο παιχνίδι μέσα, μπορώ να πω, από τα 40 λεπτά ήταν στα 35.
0: Ναι, πράγματι, στο τελευταίο πεντάλεπτο ουσιαστικά πήρε κεφάλι στο σκόρο ο Ολυμπιακός, άρχισε να γυρίζει πλάστιχα υπέρ των Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός που είχε και αρκετά λάθη, κύριε Δεράο.
1: Ναι, είχε, αν δεν κάνω λάθος, 17.
0: Είναι πολλά για ένα τελικό, λέτε.
1: Φυσικά, τα 17 λάθη. Και είναι πολύ σημαντικό το στατιστικό ότι η Ρεάλ είχε 25 πόντους στον ευθυνδιασμό έναντι 6 του Ολυμπιακού. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τα λάθη που προαναφέραμε.
0: Ήταν κάποιοι παίχτες που έδωσαν τις λύσεις όταν η μπάλα έκαιγε για τον Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα ο Φουρνιά ήταν καθοριστικός, είχε αυτοπεποίθηση, έπαιξε σαν ηγέτης. Θεωρώ ότι τα 16 λεπτά που έπαιξε ο Μιλουτίνοφ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ίσως θα μπορούσε να παίξει λίγο παραπάνω για να στοχεύσει, ειδικά όταν έκανε τρίτο και τέταρτο φάουλο ο Λάις, θα μπορούσε να πάρει κάποιες μπάλες παραπάνω και τα 8 rebound έτσι σε 16 λεπτά είναι πολύ καλό νούμερο. Και εγώ θα πω και τον Ζόσεφ, ο οποίος με τους 5 πόντους και 5 assist ήταν πραγματικά στο παιχνίδι. Ήταν συγκεντρωμένος, ήταν στο παιχνίδι.
0: Μπορεί να αναδείχθηκε MVP ο Φουρνιέ, αλλά πολλοί είπαν ότι άξιζε αυτόν τον τίτλο και ο Άλεκ Πίτερς. Δεν ξέρω αν ορμόμενοι από την παρουσία του στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρ Μπαξέ.
1: Αν θα βγάζαμε από τον Ολυμπιακό MVP των δύο παιχνιδιών και όχι του τελικού μόνο, σίγουρα ο Πίτερς ήταν εκεί και θέλω να περάσουμε και ένα μήνυμα. Θα πούν πολλοί ότι είναι επαγγελματίας, ότι είναι μεγάλα τα συμβόλαια, αλλά είναι άνθρωπος. Είναι ένας αθλητής ο οποίος, παρόλο που ήταν στη σκιά του πολλά χρόνια του MVP,
0: του Βεζέγκο,
1: ήταν εκεί όποτε και όταν χρειάστηκε η ομάδα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε, πολύ δύσκολο, όταν δεν έχεις ρυθμό, να μπαίνεις και να είσαι καθοριστικός, να είσαι παίκτης που αλλάζει το παιχνίδι.
0: Περιμένατε την Real να φτάσει στον τελικό, βλέποντας και την πορεία της έτσι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ήταν για σας έκπληξη?
1: Όχι, δεν ήταν έκπληξη και το ανέφερα και πριν σε μια έτσι, πάλι συνέντευξη πριν το τουρνουά, πριν το Final Four. Πίστευα ότι η Real είχε τον τρόπο να περάσει τον τελικό. Να μην ξεχνάμε το 2026, από το Γενάρη δηλαδή, στα τέσσερα παιχνίδια που είχαν παίξει με τη Βαλένθια είχαν κερδίσει και τα τέσσερα. Βέβαια υπήρχε και ο Ταβάρες, ο οποίος σίγουρα είναι ένα ψηλό, ένα μεγάλο κορμί, και ομάδες που έχουν drive, που είναι κάθετες, επηρεάζονται από τέτοιου είδους center που αλλοιώνουν τα layups και τις ενέργειες. Αλλά αυτό το κάλυψε η Real και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί μπόρεσε και κάποια μειονεκτήματά της δεν τα άφησε να φανούν. Έπαιξε με πολύ καλές αποστάσεις, άνοιξε το γήπεδο με παιδιά τα οποία σου φτάνουν καλά από απ' έξω. Θεωρώ ήταν πάρα πολύ καλή. Άξιζε δηλαδή, ο τελικός άξιζε να είναι Ολυμπιακός Real.
0: Και ήταν και πραγματικά συγκλονιστικός, δηλαδή ήταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, θα έλεγα, εκεί περίπου, λίγο πριν από το τέλος. Μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε και μια διαφορά 6 πόντων, κατάφερε να την... 88-80. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι η Real. Λύτρωση θεωρείται για τους ερυθρόλευκους αυτός ο τίτλος και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα?
1: Σίγουρα η πίεση ήταν μεγάλη. Όλοι ήθελαν στο κλαμπ το κύπελο. Ήταν πολλά χρόνια αναμονής. Ήταν μέσα στην χώρα μας. Ήταν μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο χωράει 18.000 κόσμο, και εφόσον δεν υπήρχε η έτερη ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, ήταν μεγάλο πλεονέκτημα, ήταν μεγάλο μπόνους για την ομάδα η παρουσία τόσων φιλάθλων. Σίγουρα οι προσπάθειες και οι κόποι και το άγχος, έτσι, υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος.
0: Το να φτάνεις 5 φορές συνεχόμενα σε Final Four, νομίζω ότι αν δεν το έπαιρνε χθες ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πώς θα ήταν η επόμενη μέρα στους ερυθρόλευκους. Γι' αυτό μίλησα για λύτρωση.
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν πραγματικά μια λύτρωση για την ομάδα.
0: Και πλέον έρχονται οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος. Έχουν ξεκαθαρίσει κάποιες ομάδες. Θα είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Μένει να δούμε αν θα είναι και η ΑΕΚ. Παίζει σήμερα το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Και τι βλέπετε?
1: Σίγουρα ειδικά ο Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα προσαρμογής, ίσως το πρώτο παιχνίδι να μην έχει αυτή την να είναι λίγο
0: έχει αδειάσει από ενέργεια, ναι.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει χρόνο να διαχειριστεί την εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά αποτυχία της Ευρωλίγκα. Είναι σημαντικά τα παιχνίδια, ειδικά τα πρώτα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και με ΑΕΚ ή Άρη, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει break και να μην έχουμε τους τελικούς, τους κλασικούς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Απλώς ο Παναθηναϊκός τώρα είναι ακόμα πιο διψασμένος.
1: Να το δούμε.
0: Ναι, μένει να δούμε με όλα αυτά που το ότι έμεινε εκτός Final Four και μάλιστα ένα Final Four που γινόταν στην έδρα του. Συνολικά την διοργάνωση πώς την είδατε?
1: Έχουν εκφραστεί πολλοί και οι προπονητές που το ζουν από μέσα και οι παίκτες. Είναι βάναυση. είναι μια διοργάνωση που υπάρχει μεγάλη καταπώνηση και πνευματική και σωματική. Ίσως αυτό θα έπρεπε η Λίγκα λίγο να το δει, να το κουβεντιάσει με τους ηθήνοντες και με τους παίκτες, γιατί πάνω απ' όλα οι παίκτες παίζουν. Και με τους προπονητές, να βρεθεί έτσι μια πιο εύπλαστη εκδοχή της regular season, ίσως με κάποιους ομίλους ή ξέρω εγώ τα play-off να είναι λίγο πιο short, δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι, δεν έχω ζήσει αυτή την διοργάνωση, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν θεματάκια που πρέπει να λυθούν. Γιατί μην ξεχνάμε αυτές οι ομάδες, και μπορούμε να εξαιρέσουμε λίγο την Ελλάδα που έχουμε λίγο τη δυνατότητα να αλλάζουμε πιο εύκολα το πρόγραμμα, παίζουν κανονικά στα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή μπορεί να παίζεις Παρασκευή και στην Ισπανία μπορεί να παίζεις Κυριακή ή Σάββατο.
0: Ναι. Εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα, υπάρχουν αναβολές, προσαρμόζονται οι αγώνες ανάλογα με τις υποχρεώσεις των ομάδων στην Ευρώπη. Είναι ένας μαραθώνιος η Ευρωλίγκα. Κύριε Δεράου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ναι, πριν κλείσουμε να πω στους συναδέλφους που είμαστε και μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο των Προπονητών του ΣΕΠ, τον Στέφανο Τελεντάφυλλο και τον Γιάννη τον Καλαμπόκη, πολλά συγχαρητήρια και από την εκπομπή. Και γενικά σε όλο το staff, στο Coach Μπαρτζόκα, σε όλο στο staff του Ολυμπιακού που δούλεψαν και κατάφεραν αυτή την μεγάλη επιτυχία.
0: Είπαμε ότι είναι μια επιτυχία όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για το ελληνικό μπάσκετ.
1: Σίγουρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε. Πράγματι ήταν ονειρική η βραδιά για τον Ολυμπιακό με την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας στην ιστορία του. Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην τελική ευθεία να συμφωνήσουν με το πιο καυτό, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, όνομα της ευρωπαϊκής αγοράς αυτή τη στιγμή, και ο λόγος για τον Ζαν Μοντέρο, τον 22χρονο γκάρ της Βαλένθρια, που τρέλανε φέτος άπαντες στην Ευρωλίγκα. Η ισπανική ομάδα από ό,τι φαίνεται θα καρποθεί 500.000 ευρώ ως buyout για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Σήμερα η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι των προημιτελικών της στοίχημαν GBL. Στις 7 αυτό το παιχνίδι, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, με τον νικητή να τσεκάρει το εισιτήριο για τους 4, εκεί όπου περιμένει ο Ολυμπιακός και που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά. Στο πρώτο παιχνίδι στο ίδιο γήπεδο που διεξάγεται η απόψινή αναμέτρηση, η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 παίρνοντας προβάδισμα. Στο δεύτερο μάτς στο Αλεξάνδριο ο Άρης είχε επικρατήσει 90-81 κάνοντας το 1-1. Από μία νίκη εντός έδρας έχουν οι ομάδες και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, χωρίς προβλήματα η Ένωση, ενώ από πλευράς Άρη αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος όμως ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή του Άρη στην Αθήνα. Στον Προμηθέα μπορεί να μην έχει βγει κάτι επίσημο προς τα έξω, αλλά δεν θα αργήσει, καθώς ο αγωνιστικός σχεδιασμός προχωράει με γοργά βήματα από τους διοικούντες και τον Μάκη Γιατρά, ο πατρινός πρώην προπονητής και υπεύθυνος του αγωνιστικού σχεδιασμού στον Προμηθέα. Στο μικρό χρονικό διάστημα που ανέλαβε καθήκοντα προς το τέλος της σεζόν, προσπάθησε και πέτυχε να βελτιώσει την όλη εικόνα της ομάδας μέσα και έξω από τις γραμμές. Πλέον έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά σε συνεργασία με τον Γιώργο Βόβορα, που θα έχει τον πρώτο λόγο, τον νέο προπονητή του Προμηθέα. Με όπλο λοιπόν το πετυχημένο παρελθόν του ως προπονητής, ο Μάκης Γιατράς θα συνδράμει στο πλευρό του Βόβορα για να δημιουργήσει μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών που θα φέρει ξανά μαζικά τον κόσμο στις εξέδρες του Δημήτριος Τόφαλος. Δύο πρωτοκλασάτοι αναμένονται να αποκτηθούν από την ομάδα του Προμηθέα. Δύο ονόματα που θα βάλουν γερές βάσεις στην ομάδα και θα δώσουν τη δυνατότητα στο Γιώργο Βόβορα να δουλέψει με τις καλύτερες δυνατές αγωνιστικές συνθήκες. Ήδη ο Κένταλ Κόλεμαν, που δεσμεύεται με συμβόλαιο, θα παραμείνει στο ρόστερ, ενώ υπάρχει και ένα μικρό σενάριο παραμονής του Χάμοτς, προκειμένου να κλείσουν πρόωρα δύο από τις συνολικά 6 θέσεις των ξένων. Αναζητούνται στην αγορά για να κάνουν την διαφορά και κάποιοι άλλοι. Μένει να δούμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Η πρώτη σίγουρα μεταγραφική κίνηση του Προμηθέα θα είναι ο Νίκος Δίπλαρος. Να πούμε ότι υπό τις οδηγίες του Γιώργου Βόβορα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις στο Προμηθέας Πάρκ. Ο Έλληνας τεχνικός επέστρεψε στην Πάτρα και έπιασε αμέσως δουλειά. Κοιτάζει σίγουρα το νεανικό έμψυχο δυναμικό που έχει ο Προμηθέας, με σκοπό να προωθήσει κάποιους από τους παίχτες που αγωνίστηκαν και στην θυγατρική ομάδα του Προμηθέα. Εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το ταλέντο και την διάθεση του νέου αίματος που έχει ο σύλλογος της Πάτρας.
Πάμε και στην National League 1, δεν τα κατάφερε η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Ιτήθηκε στον τρίτο τελικό από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα και πλέον θα παίξει για την άνοδό του στην Elite League κόντρα στις δευτεραθλήτριες των άλλων δύο ομίλων στα μπαράζ ανόδου. Μένει να δούμε πότε θα ξεκινήσουν. Στο τελευταίο τελικό, όπου ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου πήρε την απευθείας άνοδο στην Elite League, καθοριστική ήταν η παρουσία στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης από τον πρώην παίχτη του Κορύβου, τον Βένο Μαστόρο, ο οποίος μετά το σερί 10-0 των Πατρινών που τους έφερε μπροστά στο σκορ με 62-61 και ενώ απέμεινε 1-42 πριν τη λήξη, σημείωσε 5 συνεχόμενους πόντους, μεταξύ των οποίων και το νικητήριο τρίποντο στα 6,9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Στα μπαράζ θα αγωνιστούν, όπως είπαμε, οι χαμένοι των τελικών, Χάνθ, Έσπερος Πατρών και ένας από τους Χολαργό ή Αμίντα, με κάποιους βέβαια από αυτούς να ελπίζουν να πάρουν και την wild card όπως την είχε πάρει και πέρυσι η Νίκη Βόλου.

0: χθες στο Αγρίνιο και στο γήπεδο του Πανετολικού διεξήχθη ο τελικός κυπέλου ποδοσφαίρου γυναικών. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή χρονιά με αίτητο ντάμπλ. Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη επικράτησε 2-0 του αξιόμαχου Αστέρα Τρίπολης, που βρέθηκε για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλου. Οι ασπρόμαυρες έφτασαν στην κατάκτηση του 8ου κυπέλου της ιστορίας τους, έχοντας ήδη πανηγυρίσει το 20ο πρωτάθλημα, 7ο ντάμπλ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει η απόλυτη δύναμη στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο γήπεδο του Πανετολικού στήθηκε μια πραγματική γιορτή με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευσαν στο Αγρίνιο έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με την Γκούνη στο 33ο λεπτό. Ο Αστέρας Τρίπολης έπαιξε ψυχωμένα, είχε την ευκαιρία με την Σπυριδονίδου να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά η αλλαγή της Τζούρτζεβιτς έφερε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο 87ο λεπτό, και εκεί τελείωσαν όλα. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδας για το 2026. Στη σύνθεση λοιπόν αυτής της ομάδας είναι και μια αγρινιώτισσα παίχτρια με μεγάλη διαδρομή διεθνής. Μαζί μας είναι η Βάσια Γιαννακά. Καλημέρα Βάσια και πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω πώς το ένιωσες μες στο σπίτι σου, μες στην πόλη σου, να κατακτάς ένα τίτλο με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με την κορυφαία ομάδα της Ελλάδας.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, μέσα στο σπίτι μου, στην πόλη μου, εδώ που μεγάλωσα, το να κατακτώ το κύπελο Ελλάδος είναι κάτι, ένα πολύ όμορφο συνέστημα, ειδικά όταν σε βλέπουν οι αγαπημένοι σου οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο.
0: Ήταν ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός. Τα εύσημα, εσείς μπορεί να κατακτήσατε το κύπελο, αλλά έκλεψε τις καρδιές των φιλάθλων και η απόδοση που είχε ο Αστέρας Τρίπολης, Βάσια.
1: Φυσικά, εννοείται, συγχαρητήρια στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Δικαιωματικά βρίσκονταν στο τελικό, έπαιξε πάρα πολύ καλά, είναι μια αξιόλογη ομάδα. Βεβαίως, εμείς καταφέραμε να επικρατήσουμε στο σκορ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί εντάξει, από την αρχή της χρονιάς είχαμε ως στόχο το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Νομίζω το καταφέραμε σε πολύ καλό βαθμό και για τον κόπο και για την προσπάθεια όλης αυτής της χρονιάς, νομίζω δικαιωματικά πήραμε τον double.
0: Ποιο είναι αυτό το μυστικό της επιτυχίας, 20 πρωταθλήματα, 8 κύπελλα, 7 double?
1: Νομίζω ΠΑΟΚ γενικότερα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ένα, ειδικά φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο και αυτό που έκανε τη διαφορά νομίζω φέτος είναι το καλό κλίμα που είχαμε μέσα στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και το γεγονός...
0: Σας πείσμωσε το ότι πέρυσι χάσατε και τους δύο τίτλους από την ΑΕΚ?
1: Φυσικά μας πείσμωσε, εννοείται, αν και δεν βρισκόμουν στην ομάδα τον περσινό mm-hmm. χρόνο, αλλά βλέποντάς τον από την τηλεόραση νομίζω και εγώ που δεν ήμουν στην ομάδα με πείσμωσε ακόμα περισσότερο. Και στις δηλώσεις μου είναι αλήθεια, στην αρχή της αγωνιστικής χρονιάς είχα πει ότι θα έρθω και θα πάρω τον double mm-hmm. και να που βγήκα αληθινή.
0: Έχεις κάνει μια μεγάλη διαδρομή, Βάσια, έχεις ξεκινήσει από την ΑΕΚ Μεσολογγίου, πήρες μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, έφυγες, πήγες στο εξωτερικό, επέστρεψες πάλι στην Θεσσαλονίκη. Πες μας για αυτή την διαδρομή και πες μας πλέον πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος το ποδόσφαιρο γυναικών, που παραμένει βέβαια ερασιτεχνικό αλλά εξελίσσεται, μεγαλώνει, περισσότερα κορίτσια ασχολούνται με το άθλημα.
1: Σωστά. Η εμπειρία μου στο εξωτερικό σίγουρα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι ήταν μοναδική εμπειρία, είδα άλλες παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ορίμασα και ως παίχτερ αλλά και ως άνθρωπος. Σίγουρα στο εξωτερικό τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δηλαδή από άποψη οργάνωσης, νοοτροπίας, επαγγελματισμού. Στην Ελλάδα γίνονται όλα με πιο αργούς ρυθμούς,
0: mm-hmm.
1: οπότε σίγουρα παίζει ρόλο το ότι το πρωτάθλημα δεν είναι επαγγελματικό. Ελπίζοντας και ευελπιστώντας κάποια στιγμή να γίνει, διότι οι γυναίκες στην χώρα μας και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο δεν έχουν πάρει και δεν έχουν λάβει την αξία που θα έπρεπε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε νομίζω μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα και να βελτιωθούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Ίσως αν τις ομάδες αναλάμβαναν η ΠΑΕ να αλλάζει λίγο και η πορεία η δικιά σας και μιλάω για όλα τα κορίτσια σε όλες τις ομάδες.
1: Ακριβώς, αν τις αναλάβουν οι ΠΑΕ νομίζω θα γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα και θα παίζουμε και σε πολύ καλύτερα γήπεδα.
0: Είναι, χθες το χαρήκατε στο γήπεδο του Πανετολικού. Είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Εν τω μεταξύ είδαμε φιλάθλους και από την Τρίπολη και από την Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πραγματική γιορτή. Ήταν και μια γυναικεία υπόθεση. Είδαμε πρώτη φορά στην διαιτησία να είναι γυναίκες.
1: Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ήταν, όπως είπατε, γιορτή, διότι οι φίλοι το χάρηκαν και από τις δύο ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Ήσαν και πάρα πολλοί άνθρωποι και από τη Θεσσαλονίκη και από, και από την Τρίπολη. Σε συνδυασμό με τον κόσμο του Αγρινίου, νομίζω έφτιαξαν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Τι ακολουθεί τώρα, ξεκούραση του χρόνου, έχετε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ομάδα συμμετέχει στο Champions League, τι υπάρχει?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, διότι ο χρόνος ξεκούρασης είναι πολύ περιορισμένος, γιατί το Champions League ξεκινάει πολύ νωρίς, άρα λίγες μέρες θα μας απομένουν μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία μας ξανά.
0: Είσαι και διεθνής, είσαι και στην εθνική ομάδα των γυναικών και εκεί έχουμε υποχρεώσεις και εκεί έχουμε στόχους.
1: Ακριβώς, εννοείται πως έχουμε στόχους. Πρώτα Θεός... γίνονται κλήσεις εθνικής αυτές τις μέρες και παίζουμε τελευταίο μάτς με τη Γεωργία και ανεβαίνουμε στη League B, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, στο Nations League, και παίζουμε τελευταίο μάτς αρχές Ιουνίου.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Ο πρωταθλητισμός θέλει θυσίες. Έχει στερηθεί κάτι?
1: Εννοείται ο πρωταθλητισμός θέλει θυσίες. Προφανώς στερεί σε πολλά πράγματα, αλλά η αγάπη που έχει για αυτό το άθλημα και για αυτό που κάνεις νομίζω δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που κάνεις. Όλες οι κοπέλες, εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα μας, αλλά όπως είπαμε, θέλουμε πολύ καλύτερη στήριξη και από τον κόσμο, αλλά και πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Βάσια, για να κάνω, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια, υγεία να έχεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καλή δύναμη. Καλημέρα.

στο στίβο τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σάλτες του κόσμου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Xiamen στην Κίνα, το οποίο παρακολουθήσατε μέσα από την συχνότητα της ERT2. Κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8.46. Ο Τεντόγλου έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του, καθώς την πρώτη προσπάθεια έκανε άλμα στα 8.37, η οποία είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση για φέτος. Ο Μίλτος φάνηκε σε εξαιρετική κατάσταση. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ο Τζαμαϊκανός, ο Γκέιλ, με 8.32. Ο τρίτος ήταν ο Βούλγαρος, ο Μπόζινταρ Ζαραμπογιούκοφ, με 8.29, και τέταρτος ο Ιταλός, ο Ματία Φουρλάνη, με 8.28. Στον ακοντισμό γυναικών η Ελίνα Τζένκο δεν κατάφερε να βρει τις βολές που θα την έφερναν σε υψηλές θέσεις. Ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 10η θέση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 55.96, ενώ η κορυφαία της προσπάθεια μετρήθηκε στα 53.31, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός οκτάδας και να ολοκληρώσει πρόωρα τον αγώνα. Την παράσταση στον ακοντισμό έκλεψε η 18χρονη Κινέζα Ζιγή Γιάν, η οποία με εντυπωσιακή βολή στα 71 και 74 σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων και ανέβηκε στο νούμερο 2 όλων των εποχών, πίσω από την Τσέχα Μπάρμπορα Σποτάκοβα.

Ο Παναθηναϊκός τώρα στο ποδόσφαιρο συμφώνησε οριστικά με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο 38χρονος Δανός τεχνικός. Έχει δώσει τα χέρια με τους πράσινους και εφόσον ολοκληρωθεί και το τυπικό σχέλος της υπόθεσης, αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ. Οι εξελίξεις στο τριφύλι ήταν άμεσες, καθώς η προεργασία που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα επέτρεψε στο σύλλογο να κινηθεί γρήγορα για την επόμενη μέρα. Μόλις ένα 24ωρο μετά το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Νίστρουπ. Αυτό που απομένει, όπως είπαμε, είναι η ανταλλαγή των συμβολέων, ώστε να επισημοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Πλέον ο 38χρονος τεχνικός ετοιμάζεται να βγει για πρώτη φορά από τα σύνορα της Δανίας και να αναλάβει μια μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης πίεσης. Στον Παναθηναϊκό έρχεται με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στην επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, έναν τίτλο που λείπει για χρόνια από τον Παναθηναϊκό.

σοκ έχει προκαλέσει στον αθλητικό χώρο είδηση του σοβαρού τροχαίου, στο οποίο ενεπλάκει ο πρώην αμυντικός της ΑΚ και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου στα Ιωάννινα το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο 34χρονος αμυντικός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο οικονόμου συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Αρβανιτάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαρακούνα έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Βεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άντζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: είναι μία.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Ωστόσο, μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις. Μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους, αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο πρόεδρο της Ανδρογής εδώ στο Ηράκλειο σύσκεψη του ΓΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Ο κ. Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας, ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στο εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονο να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο Τριάντι της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα κασαβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χθες το απόγευμα. Άφησε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χθες το απόγευμα.

0: Η Γενική Τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί του την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
1: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
2: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την περιοριστική την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυχου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: μετά θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς.

0: της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
2: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στο πόρπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένα σε νάιλον, συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάρμους οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, στην περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως τοπίστηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
4: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου, αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς, υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι, βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από εκεί. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόβεις καλλιέργειες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόβες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθε αυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δουν βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΠΚΠ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σοδειά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρο Σπάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ειρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί η ναι, ακριβώς, και η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του Από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΩΣΔΕ, αγρανάπαυσης, σχεδίων βελτίωσης, σχεδίων δράσης νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των στεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των στεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά, οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των στεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των στεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα στενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε...
5: Εγώ ναι. Βρίσκομαι εδώ στην Νάξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά... στην Νάξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Νάξο και οι Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Αποφωνής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Νάξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό
5: είδατε.
0: Ακριβώς θα έλεγα. Από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας. Ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα ας πούμε έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίο έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι?
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξου και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλύματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
5: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στις Νάξους, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις Μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλία, σε παιδί μου. Δηλαδή μένει εκεί, ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Δηλαδή έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ. Πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Στινούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμους και οπότε δεν έχουν πρόβλημα
0: δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κυρία Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά όσοι μας ακούνε καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δίνει για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και
5: φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένω με χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Οι ενώσεις λοιπόν ετούνται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές στο νομό Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολιά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Στις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επόμνημα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις, αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά, συγκρούστηκε στο σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η τοπική συλλογή εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι οι συλλογοί κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά την βιώνουμε εδώ στην Σάμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι σπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα, στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από 3 σε 3 περιπτώσεις από ανεπιστούς πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων Βίκη βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος τη δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαίδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Δίωξε και εξιχνίαση εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κυρία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχονίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό έως και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους, η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μιστρά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοπικιλότητα και Αρχαιολογικοί Χώροι, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψή του στο ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης, πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη στιγματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβουλίο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες σε ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Απειρία τόσο η πρόεδρος η Χριστίνα Παπίτσου όσο και η γραμματέας η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιομπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημάνα τον Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον Λευκό Νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
15: Ο καιρός.
0: Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή πως θα κλείσει η συμφωνία και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠΕ την τριετία 2016-2018 στις Έρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός συντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησεων της εγγελίας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα, μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίνα, να πιάνω πίσω από τη μέρα που σε είδα.
4: Στο ίδιο μήκος τους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Και λογικό σε πελάγη ευτυχία έπλεαν ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
14: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
15: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
4: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
16: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Στο Βεζέγκο που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από το Βεζέγκο είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέλυγε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω.
4: Ένα πρόβλημα υγείας.
16: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, αρνήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει: εσύ να το σηκώσει, εσύ αξίζει να το σηκώσει μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια. Κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα 4 τρόπια.
4: 4.
16: Ναι, συγγνώμη. Τα 4 τρόπια πάει για το 5.
4: Βιαζόμαστε, τα σπάνια δεν πάει για το 5.
16: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
4: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά. Ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
16: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, υπάρχει και ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
4: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
16: Ναι, για να πανηγυρίσουν. Να πούμε
4: και σε όλη τη χώρα βεβαίως, θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
16: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, Πανηγύρισα, Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, που θυμάμαι εγώ.
4: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Γίνει νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθρων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Που έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθρων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά.

0: πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι, φύλαθλοι όλων των ηλικιών, είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάζευαν την εξέδρα υποδοχής που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φύλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα, και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίστη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λήγησαν την Real Madrid με 92-85 σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχής μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά, σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
1: Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φιλάθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι, στις 5 και 6 το πρωί.
0: Οι φιλάθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να βιάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5:30 επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
1: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμυλας.
2: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χαρίς Νικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός συνόρων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα, μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά?

0: συνολικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
1: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα, ωστόσο αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
0: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
1: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν, που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο, παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόηση, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται, και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του, είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο στρατάρχης Μουνίρ, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS, που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
0: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Έλα να σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε?
2: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε, νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η επερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
3: Να πούμε και οι αγορές από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές της χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
0: Με την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνής τιμή, έτσι.
3: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
0: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
3: Εντάξει, το 12%. Ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση. Θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. τώρα στο ντίζελ.
0: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρο των παρατηρών καυσίμων Αττική. Θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
3: Και έχουμε βεβαίω και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίω την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλο τη εβδομάδα. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, μάλιστα, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.
0: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των παρατηρούχων καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
4: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη μέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
5: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
4: Βεβαίως.
0: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
4: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
0: Ναι.
4: Είχε φτάσει τιμή της βενζίνης αμόλυβης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
0: Ναι.
4: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05, σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
0: Ναι.
4: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
0: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούς και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη Σιτία ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Εράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες φαίνονται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
0: Γεια σου, Ναταυλάς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγιο, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει όπω είπε ο κ. Μητσοτάκης να λαμβάνει η κυβέρνηση πάντα στο μέτρο του εφικτού ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχτεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορμπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν το επιτελείο του κύριου Τσίπρα και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέβηθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου. Αλλά
0: σωστός,
10: δεν
0: σωστή, σωστή, σωστή, σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
10: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θυσίο, όσοι μπορούν, όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία, στην έργα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
11: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
12: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα, και εσείς λέτε εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
11: Όχι, δεν υπάρχει, και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
13: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο, να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
0: Ναι.
13: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
5: Το συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε
13: αυτό. Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
14: ναι,
13: που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι... Είναι μεγάλη, αφού έχει κλείσει το ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότης Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρινάκη, λοιπόν, Νότη. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνούσα του Ρέντιο. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως από ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εκκοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδειχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομματοδραπία, το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Και ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
0: Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
15: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές τις συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λατινοπούλου αυτή η ερώτηση.
0: Σαφές. Νότι Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
16: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
16: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
0: Ωραία.
16: Του.
0: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
16: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
14: ναι,
16: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
14: ναι,
16: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας μεταθετικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, θα σου καλά τώρα, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσουκαλά.
17: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια, ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο.
14: Mm-hmm.
17: Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ερνιούς 158 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
17: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
14: Σε ένα χρόνο.
17: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, που προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία, ότι εκτίθεται με μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
5: Μάλιστα.
17: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
5: Ωραία.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, εισέρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιο αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καθυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Mm-hmm. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
0: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
19: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συνεδριασμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του Ελλάδα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
0: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυση του πρόεδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΣΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγκιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγκιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ. Δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Οζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά Οζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το Κοινοβούλιο. Και βέβαια να εκαθίσατε πια εκεί.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Η Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
20: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια...
0: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Νατά σε Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατά σε καλό μεσημέρι, πολύ ζέστη το Λονδίνο.
21: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι η θερμότερη ημέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της... γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας Στροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
1: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γογός μας Στροκώστα.
0: Ναι.
1: Η οποία πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου, γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
22: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 έως το 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Τοξανδράμα, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
0: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
24: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
25: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
24: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
25: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
26: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Ο Τζαν Κάρλο έδειξε τις μουσικές του ικανότητες από πολύ μικρή ηλικία και θεωρήθηκε παιδί θαύμα, καθώς δημιούργησε τις πρώτες του συνθέσεις στα 7 του χρόνια, ενώ 11 μόλις χρονών έγραψε τόσο το λιμπρέτο όσο και τη μουσική για την πρώτη του όπερα «Ο θάνατος του Πιερότου» το 1922. Αυτό το έργο παρουσιάστηκε ως κουκλοθέατρο στο σπίτι του, ένα πάθος που απασχόλησε τον Τζαν Κάρλο στα νιάτα του, αφού τον μίσε στην τέχνη αυτή ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Πιέρ Αντώνιο. Στη ζωή του λοιπόν, εκτός από εξαιρετικό συνθέτης, θα υπάρξει και λιμπρετίστας, συγγραφέας, καθώς και σκηνοθέτης του θεάτρου. Μπορεί να έμεινε στη μνήμη των περισσότερων ως συνθέτης όπερας, μιας που συνέθεσε 27, γράφοντας παράλληλα και τα λιμπρέτα τους. Στο αφιέρωμα μας όμως, ωστόσο, θα ασχοληθούμε με το υπόλοιπο κυρίως έργο του, μη παραβλέποντας βέβαια το οπερατικό, το οποίο θα το βρούμε πολύ μα πολύ αξιόλογο. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο Οδείο του Μιλάνου το 1924 σε ηλικία 13 ετών. Ενώ φοιτούσε στο Οδείο, ολοκλήρωσε τη δεύτερη οπερά του, που είχε ξεκινήσει να γράφει το 1923, τη Μικρή Γοργόνα, η οποία όμως έχει χαθεί. Στα 17 του, το 1928, χάνει τον πατέρα του και σε μια προσπάθεια να σώσει την επιχείρηση καφέ της οικογένειας η μητέρα του, φεύγει για την Κολομβία, παίρνοντάς τον μαζί της. Εκείνη μόλις τη χρονιά τον γράφει στο Ινστιτούτο Μουσικής Curtis στη Φιλαδέλφια, πριν επιστρέψει η ίδια στην Ιταλία. Έχοντας μαζί του μια πολύτιμη συστατική επιστολή από την σύζυγο του Αρτούρο Τοσκανίνη, ο Τζαν Κάρλο σπούδασε σύνθεση στο Curtis με καθηγητή τον Ροζάριο Σκαλέρο. Με τον ίδιο καθηγητή θα σπουδάσει από το 1930 και ο Νίνο Ρότα, πάλι με προτροπή του Τοσκανίνη. Θα αναφερθούμε αργότερα στη σχέση των δύο δημιουργών. Την ίδια χρονιά, το 1928, Μενότη γνωρίστηκε με τον Σάμιουλ Μπάρμπερ, μετέπειτα σπουδαίο συνθέτη όπως γνωρίζουμε, συμφοιτητή του στο Curtis, ο οποίος θα γίνει εν τέλει σύντροφος του στη ζωή. Στα χρόνια των σπουδών του, ο Μενότη περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του με την οικογένεια Μπάρμπερ στο West Chester της Πενσιλβάνια, ενώ μαζί με τον Σάμιουλ πέρασαν αρκετά καλοκαίρια στην Ευρώπη, παρακολουθώντας παραστάσεις όπερας στη Βιέννη και στην Ιταλία. Αφού αποφύτησαν από το Ινστιτούτο Curtis την άνοιξη του 1933, πέρασαν το επόμενο καλοκαίρι στην Αυστρία, όπου ο Μενότη άρχισε να γράφει το λιμπρέτο για την πρώτη του όρημη όπερα, «Η Αμέλεια πάει στον χορό», σε ιταλικό κείμενο, ενώ έμενε σε ένα μικρό χωριό στη λίμνη Wolfgang. Το μεγαλύτερο μέρος των επόμενων 4 ετών το πέρασε συνεχίζοντας περαιτέρω μουσικές σπουδές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σπουδών σύνθεσης με την Άντια Μπουλανζέ στο Παρίσι. Η όπερα «Αμέλεια» ολοκληρώθηκε εν τέλει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1937, ενώ ο ίδιος προσάρμοσε και το λιμπρέτο του στα αγγλικά, όπως συχνά έκανε σε πολλά του λιμπρέτα, μιας και οι όπερές του παίζονταν και στην Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την ακρόαση σήμερα με την εισαγωγή αυτής της όπερας «Φάρσας», μια ξέφρενη μουσική σε ύφος βαριετέ. Την Columbia Symphony Orchestra διευθύνει ο Thomas Schippers, 1930-1977.

Ο Τόμας Σίπερς δίευθυνε την Columbia Symphony Orchestra και ακούσαμε την ουβερτούρα από την όπερα «Η Αμέλεια πάει στο χορό» του Giancarlo Menotti. Έργο που ολοκλήρωσε το 1937. Θα συνεχίσουμε με την πανέμορφη άρια «Καθώς παταλώ αυτές τις πολύτιμες ώρες» της Αμέλεια από το μέσον περίπου του μονόπρακτου αυτού έργου. «Καθώς παταλώ αυτές τις πολύτιμες ώρες, η ανήσυχη ώρα πετά και χάνεται. Ονειρεύομαι την ευτυχία, ονειρεύομαι τη χαρά, που ίσως ποτέ δεν θα γνωρίσω. Κι όμως η καρδιά μου ελπίζει ακόμη και τρέμει γλυκά, ανάμεσα σε πόθο και φαντασία». Είναι η μοναδική πραγματικά λυρική στάση του Μενότη μέσα στην σαν φάρσα δράση. Δηλαδή η Αμέλεια νομίζει ότι ζει μια μεγάλη ρομαντική στιγμή, ενώ το έργο την αντιμετωπίζει με λεπτή ηρωνία. Ερμηνεύει υπέροχα η γεννημένη το 1927 σοπράνο Λεοντίν Πράις, η πρώτη Αφροαμερικανίδα σοπράνο που έλαβε διεθνή αναγνώριση, μαζί της η New Philharmonia Orchestra υπό τον Νέλο Σάντι στο Πόντιουμ.

όρκεστρα υπό τον Νέλο Σάντι στο Πόντιουμ, ερμήνευσε έξοχα την άρια «Καθώς σπαταλώ αυτές τις πολύτιμες ώρες» της Αμέλεια, από την όπερα «Η Αμέλεια πάει στο χορό» του Τζαν Κάρλο Μενότι. Θα φάνηκαν και σε εσάς, φαντάζομαι, οι όποιες επιρροές του Πουτσίνη στην γραφή του συνθέτη μας σε αυτή την άρια. Εξάλλου, Μενότι, στο πρόσωπο του Πουτσίνη, έβλεπε έναν κορυφαίο άνθρωπο του θεάτρου, ένα συνθέτη με εξαιρετική αίσθηση δραματικού συγχρονισμού, που διέθετε μια σπάνια ικανότητα να γράφει άμεσα ανθρώπινα μελωδικά πράγματα. Θα περάσουμε στη συνέχεια στο πρώτο μη οπερατικό έργο του αφιερώματός μας, το οποίο θα είναι η σουίτα από το μπαλέτο «Σεμπάστιαν» του 1944 πάνω σε δικό του λιμπρέτο. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Βενετία του 17ου αιώνα. Ο Σεμπάστιαν είναι ένας μαυριτανός σκλάβος, κρυφά ερωτευμένος με μια διάσημη ετέρα. Εκείνη όμως είναι ερωτευμένη με ένα πρίγκιπα. Οι δύο κακόβουλες αδερφές του πρίγκιπα, η Φιώρα και η Μανταλένα, θέλοντας να καταστρέψουν τη σχέση, κλέβουν το πέπλο της ετέρας για να τις κάνουν μαύρη μαγεία. Κατασκευάζουν ένα κέρινο ομοίωμά της, το καλύπτουν με το πέπλο και σκοπεύουν να το τρυπήσουν με βέλη για να την θανατώσουν. Ο Σεμπάστιαν, μαθαίνοντας το σχέδιο, παίρνει κρυφά τη θέση του ομοιώματος. Δέχεται τα θανάσιμα βέλη στη θέση της αγαπημένης του, θυσιάζοντας τη ζωή του για να λύσει τα μάγια και να επιτρέψει στον πρίγκιπα και την ετέρα να επανενωθούν. Παρόλο που η αρχική χορογραφία δεν θεωρήθηκε επιτυχημένη, η μουσική καθιερώθηκε μέσα από τη σουίτα για ορχήστρα. Τα μέρη της είναι εισαγωγή, βαρκαρόλα, μάχη του δρόμου, πομπή, ο χορός του Σεμπάστιαν, χορός της πληγωμένης ετέρας και παβάνα. Από ηχογράφηση του 2001 ερμηνεύει η Spoleto Festival Orchestra υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox.

Η Spoleto Festival Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox, ερμήνευσε την επταμερή σουίτα από το μπαλέτο Sebastian του 1944, του συνθέτη της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα, Giancarlo Menotti. Είπαμε νωρίτερα ότι θα κάνουμε μια αναφορά στη σχέση του Menotti με τον Νίνο Ρότα, οι οποίοι υπήρξαν και φίλοι. Γεννημένοι και οι δύο το 1911, είπαμε ότι υπήρξαν μαθητές του Ροζάριο Σκαλέρο στο Curtis Institute of Music στη Φιλαδέλφια. Ο Menotti από το 1928, ο Ρότα από το 1930. Αυτή η κοινή μαθητεία επηρέασε βαθιά την τεχνική τους, δίνοντας έμφαση στην παραδοσιακή φόρμα και την καθαρότητα της σύνθεσης. Σε μια εποχή που κυριαρχούσε ο μοντερνισμός, οι δυο τους απέρριψαν την ατονικότητα και παρέμειναν πιστοί στην τονικότητα και τη μελωδία. Η μουσική τους διακρίνεται για την εκφραστικότητα και το λυρικό της ύφος, εξαιρετικά επικοινωνιακή και φιλική προς το κοινό, αντλώντας έμπνευση από την ιταλική παράδοση του μπελκάντο και του βερισμού. Γνωρίζουμε καλά ότι ο ένας διακρίθηκε κυρίως στη μουσική όπερας και ο άλλος στη μουσική κινηματογράφου, δίχως να λείψουν από την εργογραφία τους και άλλα έργα λόγιας μουσικής. Οι διαφορές τους, όπως έχει γραφτεί, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στο ότι ο Menotti βρίσκεται πιο κοντά στον Πουτσίνι και τον Βερισμό, υπηρετεί τη συνέχεια της όπερας και έχει σκοπό να σε συγκινήσει άμεσα, ενώ ο Ρότα είναι πιο εκλεκτικός, σχεδόν νεοκλασικός και ειρωνικός, μπορεί να περάσει από τον Μότσαρτ στο τσίρκο και την τζαζ σε λίγα λεπτά, κάνοντας ένα παιχνίδι με την ιστορία της μουσικής, θέλοντας να σε μαγέψει έμεσα. Ο Menotti λέει «Πιστεύω σε αυτό που σου λέω», ενώ ο Ρότα «Ξέρω ότι είναι θέατρο και θα παίξω με αυτό». Πάντως, σίγουρα μέσα στο έργο τους θα βρούμε κάποιες κοινές αφετηρίες, κοινά ερεθίσματα, παρόμοια αισθητική και θαυμάσιες μελωδίες, μιας και καταφέρνουν να διατηρήσουν την μελωδικότητα και την συναισθηματική αμεσότητα σε μια περίοδο έντονου καλλιτεχνικού πειραματισμού. Θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε ως πρώιμους μεταμοντέρνους ή και αντιμοντέρνους. Το έργο που θα ακολουθήσει στη συνέχεια θα είναι η φαντασία για τσέλο και ορχήστρα που ο Menotti συνέθεσε το 1975. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μελωδικότητας και συναισθηματικής αμεσότητας που αναφέραμε, καθώς γράφτηκε σε μια εποχή που η avant-garde μουσική κυριαρχούσε, αλλά εκείνος επέλεξε να παραμείνει πιστός στον παλαιού τύπου λυρισμό. Το έργο γράφτηκε μετά από παραγγελία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης για τον εορτασμό των 70ων γενεθλίων του διάσημου τσελίστα Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι. Η πρεμιέρα δόθηκε το 1975 στο Avery Fisher Hall της Νέας Υόρκης, όμως λόγω ασθενείας του εορτάζοντος τη θέση του πήρε ο Τζέφρι Σόλοου. Η φαντασία, κονσεπτάντε θα λέγαμε, είναι έντονα νεορομαντική, με ενορχήστρωση που θυμίζει την ιταλική οπερατική παράδοση. Το τσέλο το χειρίζεται ως μια φωνή που τραγουδάει και αυτό το τραγούδι σκηνοβατεί ανάμεσα σε στιγμές βαθιάς μελαγχολίας και λυρικής έξαρσης, αποφεύγοντας το στενό ακαδημαϊσμό. Όπως και ο Ρότα στα κονσέρτα του για τσέλο, ο Menotti ενδύεται το μανδύα του αφηγητή, το παραμυθά. Ας απολαύσουμε την εξαιρετική ερμηνεία του Raphael Wolfish και της Spoleto Festival Orchestra υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox και πάλι από την ίδια ηχογράφηση με το προηγούμενο έργο του 2001.

0: Ο Ρίτσαρντ Χίκοξ διεύθυνε την Spoleto Festival Orchestra και μεσολίστ στο βιολοντσέλο τον Ράφαελ Γουόλφις ερμήνευσαν την φαντασία για τσέλο και ορχήστρα που ο Τζαν Κάρλο Μενότι συνέθεσε το 1975. Και με το έργο αυτό, η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Τζαν Κάρλο Μενότι έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια.
1: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Ας ξεκινήσουμε όμως αμέσως με την πιο γνωστή τρίπρακτη όπερα του Γερμανού Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ, τον Ορφέα. Το 1762 ο μεγάλος αυτός αναμορφωτής της όπερας γράφει την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη πάνω στον γνωστό θρύλο της καθόδου του μουσικού Ορφέα στον Άδη για να φέρει πίσω την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Μια παμπάλαια απεικόνιση της δύναμης του έρωτα. Ο Ορφέας τραγουδά την άρια «Πόσο καθαρός ο ουρανός, πόσο λαμπρός ο ήλιος» στη δεύτερη πράξη όταν ταξιδεύει στα ηλίσια πεδία ψάχνοντας την νεκρή γυναίκα του. Οι θεοί του το επέτρεψαν με την προειδοποίηση όμως ότι μέχρι να βγουν από τον κάτω κόσμο δεν πρέπει να την κοιτάξει ούτε να της εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Όταν το ζεύγος γυρίζει πίσω στη γη, στην τρίτη πράξη, η Ευρυδίκη τον αναγκάζει να παραβεί τους θεϊκούς όρους και ο Ορφέας τη χάνει για πάντα. Τα συναισθήματα και ο πόνος του βρίσκουν διέξοδο στην διάσημη πλέον άρια «Τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη, τι θα κάνω χωρίς την αγάπη μου». Την πρώτη άρια θα απολαύσουμε τώρα από την μέτζο σοπράνο Anne Sophie von Otter και τον Trevor Pinnock με το σύνολο English Concert, ενώ την δεύτερη από τον κοντρατενόρο Andreas Scholl. Την ορχήστρα του αιώνα του διαφωτισμού διευθύνει ο Roger Norrington.

«Πόσο καθαρός είναι ο ουρανός και τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη». Αυτές ήταν δύο αγαπημένες άριες από την διάσημη όπερα του Κρίστοφ Γκλουκ, «Ορφέας και Ευρυδίκη». Εδώ, πρώτα από την Μέτσο Σοπράνο, Άννε Ζοφή Φωνότερ, και τον Τρέβορ Πίνοκ να διευθύνει το English Concert εν έτη 1995, και κατόπιν από τον κόντρατενόρο Ανδρέας Σολ και την ορχήστρα του αιώνα του διαφωτισμού υπό τον Ρότζερ Νόριγκτον. Μια όπερα που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Βιέννη στις 5 Οκτωβρίου του 1762, μια ιστορική μέρα και ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα του 18ου αιώνα. Μια σπάνια συνύπαρξη μουσικών ταλέντων σε μια όπερα που συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία μέχρι και σήμερα. Στην δεκαετία του 1850, ο Μπερλιόζ και ο Λίστ ασχολήθηκαν με το σπουδαίο αυτό έργο του Γκλουκ, ανεβάζοντάς το ο πρώτος στο Παρίσι το 1859 και ο δεύτερος στην Βαϊμάρη 5 χρόνια νωρίτερα. Ο Λίστ, μάλιστα, ως εισαγωγή σε αυτήν την παραγωγή του 1854, συνέθεσε το συμφωνικό ποίημα «Ορφέας», ένα έργο ορχιστρικού ιμπρεσιονισμού, το οποίο ο Βάγκνερ θεωρούσε ως την καλύτερη σύνθεση του Λίστ. Το ακούμε αμέσως από την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, υπό την διεύθυνση του Κουρτ Μαζούρ.

Ο Κουρτ Μαζούρ οδήγησε την ορχήστρα Γεβάν Χάους της Λειψίας σε μια θαυμάσια ερμηνεία του συμφωνικού ποίηματος «Ορφέας» του Φραντς Λίστ. Ο Ορφέας δαμάζει τα άγρια θηρία με την ομορφιά του τραγουδιού του και της λύρας του και εμείς περνάμε τώρα σε έναν άλλο Ορφέα, αλλάζοντας την ατμόσφαιρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την πασίγνωστη οπερέτα του Ζακ Όφενμπαχ «Ο Ορφέας τον Άδη», το πρώτο του ολοκληρωμένο έργο και μία από τις 4-5 πιο σπουδαίες οπερέτες όλων των εποχών. Ο Ορφέας τον Άδη, η πρώτη κλασική και με τις δύο έννοιες του όρου οπερέτα, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στις 21 Οκτωβρίου του 1858 ως δίπρακτο έργο με τον Όφενμπαχ να το ξαναδουλεύει αργότερα και να το επεκτείνει σε 4 πράξεις, παρουσιάζοντάς το έτσι σε αυτήν τη νέα εκδοχή το 1874. Και στις δύο εκδοχές πάντως, ο Όφενμπαχ και οι λιμπρετίστες του ακολούθησαν την παράδοση της αριστοφάνειας σάτυρας, συγκαλύπτοντας τους αναγνωρίσιμους σύγχρονους τότε χαρακτήρες με μυθολογικούς μανδύες. Ας ξεκινήσουμε όμως την ακρόαση με την εισαγωγή, ερμηνευμένη εδώ ζωντανά από τον Λόριν Μάζελ και την Φιλαρμονική της Βιέννης στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 1980.

1η Ιανουαρίου του 1980 με τον Λόριν Μάζελ και την Φιλαρμονική της Βιέννης να ερμηνεύουν την εισαγωγή από την οπερέτα του Ζακ Όφενμπαχ, «Ο Ορφέας τον Άδη», ανάμεσα στα υπόλοιπα γνωστά και όχι τόσο άγνωστα πλέον βάλς και μάρς της οικογένειας Στράους. Αν όμως ψάχνουμε να βρούμε μια ολοκληρωμένη δισκογραφική παρουσίαση της δημοφιλούς αυτής οπερέτας του Όφενμπαχ, οι επιλογές μας είναι μόνον δύο. Για την πιο γεμάτη έκδοση του 1874 υπάρχει ο Πλασό με την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης. Και για την πρώτη εκδοχή σε δύο πράξεις του 1858 η ηχογράφηση που πραγματοποίησε το 1997 ο Μαρκ Μινκοφσκι με την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Λιόν. Μια πνευματώδης ηχογράφηση γεμάτη χιούμορ και σπιρτάδα χωρίς κανένα σχεδόν ψεγάδι με υπέροχη διανομή όπου ξεχωρίζουν Ναταλή Ντεσέ, Γιάν Μπέιρον, Λόραν Ναουρί και Εύα Πόντλς και με έναν Μινκοφσκι να αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αξία του σε ένα τελείως διαφορετικό ρεπερτόριο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Ιδού λοιπόν δύο χαρακτηριστικά όσο και απολαυστικά αποσπάσματα από αυτήν την σπουδαία ηχογράφηση. Πρώτα το Duo di Concerto και κατόπιν Minuet και Galop Infernal, το γνωστό καν-καν δηλαδή, από την δεύτερη πράξη.

Αυτά ήταν δύο αποσπάσματα από την πασίγνωστη οπερέτα του Ζακ Όφενμπαχ, «Ο Ορφέας τον Άδη», εδώ στην πρώτη της έκδοση του 1858. Ο Μαρκ Μινκοφσκι αφήνει για λίγο την μελέτη της μπαρόκ μουσικής και εντρυφεί με τον πιο απολαυστικό τρόπο στην ατμόσφαιρα του Παρισιού του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, ηχογραφώντας το έργο αυτό εν έτη 1997 με την χοροδία και την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Λιόν και ένα έξοχο cast τραγουδιστών. Μία από τις πιο σημαντικές ηχογραφήσεις στον σημερινό κατάλογο της δισκογραφίας του Όφενμπαχ, και εμείς γυρίζουμε και πάλι πίσω στον χρόνο για τον Ορφέα του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Μια όπερα σε τρεις πράξεις του 1726, η οποία ανακαλύφθηκε μόλις στην δεκαετία του 1970. Μια καλοδεχούμενη ασφαλώς προσθήκη στις λίγες σωζόμενες σήμερα όπερες του Τέλεμαν. Τον ασυνήθιστο αυτό από κάθε άποψη Ορφέα του Τέλεμαν παρουσίασε για πρώτη φορά ο Ρενέ Γιάκοπς στο Βερολίνο εν έτη 1994. Ο Τέλεμαν και σε αυτόν τον χώρο της όπερας αποδεικνύει το αστήρευτο και γεμάτο πηγαία έμπνευση ταλέντο του. Η δική του εκδοχή του Ορφέα είναι πολύ διαφορετική από αυτές για παράδειγμα των Μοντεβέρντι και Γκλουκ. Εδώ η Ευρυδίκη φωνεύεται από το δηλητηριώδες φίδι της Βασίλισσας της Θράκης, η οποία είναι ερωτευμένη με τον Ορφέα. Είναι μάλιστα τόσο πεισματάρα και αποφασισμένη, ώστε στο τέλος της τρίτης πράξης απειλεί να ακολουθήσει τον νεκρό πλέον Ορφέα στον κάτω κόσμο. Ο Ρενέ Γιάκοπς λοιπόν τη συνδρομή της έξοχης διανομής, Ντοροτέα Ρέσμαν, Ρόμαν Τρέκελ, Βέρνεν Γκούρα, Μαρία Κριστίνα Κίρ και Ιζαμπέλ Πουλενάρ μεταξύ άλλων, και της Ακαδημίας Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου, ηχογράφησε υπέροχα αυτήν την άκρος εφευρετική όπερα. Ακούμε αμέσως 6 μικρά αλλά χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την όπερα Ορφέας του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, μια όπερα του 1726 που ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του 1970, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Ρενέ Γιάκοψ διεύθυνε με σφρίγους τους έξοχους σολίστ τραγουδιστές και την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια,

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη Ρωμαϊκή Αγορά, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου παρουσιάζει απόψε στις 9 ένα ιδιαίτερο μουσικό live κάτω από τον Αττικό Ουρανό. Σε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους της Αθήνας, ο σημαντικός συνθέτης ξεδιπλώνει τραγούδια και μουσικές που έχουν συνδεθεί με τη σύγχρονη ελληνική μνήμη. Σε μια βραδιά όπου η ποίηση, η συγκίνηση και η μελωδία συναντιόνται μέσα στην καρδιά της πόλης. Στο Θέατρο Παλάς, η Κρήτη ανεβαίνει στη σκηνή μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Μουσικοί, τραγουδιστές και καλλιτέχνες τιμούν έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κριτικής παράδοσης. Σε μια γιορτή γεμάτη λύρα, μαντινάδες και τη βαθιά συγκίνηση της λαϊκής μνήμης. Μία παράσταση που θυμίζει πως η παράδοση δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να αναπνέει μέσα στους ανθρώπους. Στο μικρό Γκλόρια παρουσιάζεται το έργο «Τόσο πολύ» της Μυρτός Παπαχριστοφόρου. Μία σύγχρονη θεατρική ιστορία γύρω από τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων, την ανάγκη για επικοινωνία και τη σιωπή που συχνά κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Με λεπτότητα και ευαισθησία, το έργο φωτίζει τις μικρές καθημερινές ρογμές που καθορίζουν τις ζωές μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
2: Ακούτε τρίτο.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή.
2: Το 1729 η Μαδρίτη ζει τα γεγονότα μιας ανταλλαγής πριγκιπισσών με περισσότερα από δύο εμπλεκόμενα βασίλεια, επεισόδια και σκάνδαλα. Στο τέλος, η κόρη του βασιλιά της Ισπανίας του Φιλίππου του Πέμπτου στέλνεται στο βασίλειο της Πορτογαλίας να παντρευτεί τον διάδοχο πρίγκιπα της Βραζιλίας. Και η αδερφή του δεύτερου, Μπάρμπαρα, έρχεται στη Μαδρίτη για να παντρευτεί τον διάδοχο του Φίλιππου του Πέμπτου, Φερνάντο, πρίγκιπα της Αστουρίας. Ο Φερνάντο στην αρχή απογοητεύεται. Η Μπάρμπαρα δεν είναι η καλονή της εποχής. Το δέρμα της είναι βαθιά σημαδεμένο από την ανεμοβλογιά. Ωστόσο, φαίνεται πως γρήγορα το ζευγάρι αναπτύσσει ισχυρό δεσμό γύρω από το κοινό πάθος για τη μουσική, για τσέμπαλο. Τελικά οι δυο τους ερωτεύονται τόσο πολύ που ο Φερνάντο απορρίπτει κάθε πρόταση για ερωμένη, κάτι ασυνήθιστο, αν όχι αδιανόητο για βασιλιά. Ωστόσο, το 1729, την περίοδο της προετοιμασίας και τέλεσης του γάμου τους, η αρχική απογοήτευση του πρίγκιπα Φερνάντο για την μέλουσα σύζυγό του είναι κοινό μυστικό στο περιβάλλον της βασιλικής αυλής, δηλαδή σε όλους. Αυτό γνωρίζει και ο 27χρονος συνθέτης Χωσέ Ντενέμπρα, από τον οποίο ζητάνε ανάμεσα σε άλλους να συνθέσει και εκείνος μια όπερα για τους εορτασμούς του γεγονότος. Με ευαισθησία και εξυπνάδα, ο Χωσέ Ντενέμπρα επιλέγει να πει με τη μουσική του και το λιμπρέτο του Χωσέ Ντεκανιθάρες τον μύθο της θεάς Αφροδίτης, η οποία, εξοργισμένη από ζήλια όταν μαθαίνει ότι κάποιος θνητός είναι πιο όμορφος από εκείνη, στέλνει ένα αγριογούρνο να τον σκοτώσει. Όταν όμως συναντά τον Άδωνη, τον ερωτεύεται τρελά και αν μπορεί να ακυρώσει την κατάρα της, τον μεταμορφώνει σε λουλούδι. Φαίνεται πως η όπερα Αφροδίτη και Άδωνης του Χωσέ Ντενέμπρα στην πρώτη παρουσίασή της ενθουσιάζει βασιλική αυλή και λαό, αλλά δεν ξαναπαίζεται και έπειτα χάνεται. Στο τέλος του 20ου αιώνα ξανά ανακαλύπτεται σε παρτιτούρα με τις νότες του συνθέτη μόνο για τις φωνές, τα μέρη των βιολιών και το τσέμπαλο στον μπάσο κοντίνουο. Εμείς στην ενορχήστρωση αποκατάστασης που έγινε από μελέτη των έργων του συνθέτη της ίδιας περίοδου και αντίστοιχου είδους ύφους και στυλ, θα ακούσουμε το προσεκτικά επιλεγμένο από τον Χωσέ Ντενέμπρα τελευταίο μέρος της όπερας, όπου όλοι μαζί οι ήρωες, θεοί και θνητοί τραγουδούν στο κοινό τους το διάδεγμα της ιστορίας. Νίκη για τον έρωτα που το καπρίτσιο και η χάρη του φέρουν τη δόξα, και δεν είναι μικρή αυτή η νίκη, αγαπητό κοινό, όταν μας μαθαίνει να συγχωρούμε τα λάθη μας.

από την όπερα «Βένους η Άντωνης», «Αφροδίτη και Άδωνης» του Χωσέ Ντε Νέμπρα, ακούσαμε το τελευταίο μέρος, χοροδιακό, «Βικτόρια Πορελαμόρ», «Νίκη για τον έρωτα», «Η νίκη του έρωτα», με την Πάουλα Βαλεντίνα Μολινάρη, την Αταλή Πέρεθ, την Τζόουν Μαρτίνεθ, την Άννα Βιέιρα Λέιτε, την Μαργκερίτα Μαρίνα Σάλα, την Ορχήστρα Λος Ελεμέντος, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού επιμελητή Παύλα, ενορχιστρωτή της παρτιτούρας του έργου, Αλμπέρτο Μιγγέλεθ Ρόουκο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο». Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα θα έλεγα έντονη διαχρονικά. Τον ήχο επιμελείται ο Κώστας Κυριακάκης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, τα θέματα μας προκάλεσαν τις επιλογές. Θα ακούσουμε την σουίτα του Άμλετ του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Είναι η μουσική που είχε γράψει ο Δημήτρης Σωστακόβιτς για τον Άμλετ του Κόζιντσεφ, την περίφημη αυτή ταινία, όπου τον Άμλετ έπαιζε ο πολύ μεγάλος Ινοκέντης Μοκτουνόφσκι. Αλλά και σε κάποιο σημείο θα ακούσουμε την Κλιτεμνίστρα από την Ιωάννα Γκαβάκου, από το δίσκο της Νένας Βενετσάνου, που έχει κάνει τη μουσική «Αγύρων ήχος». Πώς συνδυάζονται τώρα αυτά? Αυτά συνδυάζονται λόγω ενός βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Ένα βιβλίο που δεν είναι βιβλίο σκέτο, είναι ένα θεατρικό έργο. Έμαθα για την ύπαρξη αυτού του θεατρικού έργου καθώς ο συγγραφέας του είναι φίλος. Ο συγγραφέας του είναι ο Χρήστος Συριώτης. Ο Χρήστος Συριώτης είναι ηθοποιός εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε βρεθεί μαζί, έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα πράγματα κατά καιρούς, παλαιότερα. Και σήμερα έχει συγγράψει αυτό το βιβλίο που λέγεται «Η Επιστροφή. Συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεμνίστρας». Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροδολίβος. Και αμέσως πριν το διαβάσω, συνεννοήθηκα με τον Χρήστο κάποια στιγμή να κάνουμε μία συνέντευξη για το τρίτο πρόγραμμα, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ούτως ή άλλως, πατώντας με το ένα πόδι στη δημοσιογραφία και με το άλλο στο θέατρο, πατάω σε δύο βάρκες, τι να κάνουμε, όλη μου τη ζωή, με συγκινούν ιδιαίτερα τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με συνεντεύξεις που έχουν σχέση με το θέατρο και είναι θεατρικές παραστάσεις. Πόσο μάλλον που εδώ συνδυάζει τον Άμλετ και την Κλιτεμνίστρα. Συνήθως συνδυάζουμε είτε την Κλιτεμνίστρα με τη Γερτρούδη, τη μητέρα του Άμλετ, είτε τον Άμλετ με τον Ορέστη, τον γιο της Κλιτεμνίστρας. Εδώ έχει συνδυάσει τα δύο φαντάσματα ο Χρήστος Συριώτης και ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη επιτέλους και να μιλήσουμε για αυτόν τον συνδυασμό και πώς προέκυψε. Καλησπέρα Χρήστο, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και να ξεκινήσω αμέσως την συζήτηση από το πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση, να συνδυάσεις τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεμνίστρας.
2: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά που σε ξαναβλέπω μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας.
1: Αλλά τα αφήνουμε αυτά, περνάμε στο θέμα μας.
2: Οπότε μου επιτρέψεις και τον Ενικό, μιας και γνωριζόμαστε.
1: Τον ξεκίνησα εγώ κατευθείαν τον Ενικό. Πάμε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι εσύ πατάς με το ένα πόδι στο θέατρο και με το άλλο στη δημοσιογραφία, αλλά στη δημοσιογραφία πατάω και εγώ. Διότι πριν από 9 χρόνια ακριβώς αποφύτησα από το καποδιστριακό τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Τελείωσα τη σχολή δημοσιογραφίας. Αυτό μπήκε στη ζωή μου εντελώς ξαφνικά μετά από μια ρογμή της ζωής μου, δηλαδή μια περιπέτεια που είχα.
1: Την αφήνουμε αυτή.
2: Την αφήνουμε και αυτή. Εκεί λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Είχα μια καθηγήτρια, τη Μυρτώτη Ρήγου, η οποία μας είπε «Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη». Αφού μιλήσαμε για το θέμα της συνέντευξης, μας έβαλε μια εργασία και μας είπε ότι θέλω να κάνετε μια συνέντευξη με κάποιο φανταστικό πρόσωπο. Οι συμφοιτητές μου, που ήταν πολύ μικρότεροι ηλικιακά από μένα, εγώ ήμουν σαν τη Μήγα Μεστογάλα, ήμουνα σε προχωρημένη ηλικία στο πανεπιστήμιο, όπως σου είπα, διότι μπήκα αρκετά μεγάλος. Άρχισαν να ρωτιούνται με ποιον θα κάνω συνέντευξη, με ποιο φανταστικό πρόσωπο. Ένας έλεγε, ξέρω εγώ, θα κάνω με τη Μαντόνα. Άλλος έλεγε, θα κάνω, ξέρω εγώ, με τον Τάδε, με την Τάδε. Εγώ αυτό το φανταστικό πρόσωπο άρχισα να το ψάχνω. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το φανταστικό πρόσωπο. Και έτσι σκέφτηκα να κάνω συνέντευξη με δύο φαντάσματα του Παγκοσμίου Θεάτρου.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την συζήτηση για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και πώς κατέληξε τελικά, αφού πρώτα ακούσουμε την εισαγωγή από την σουίτα για τον Άμλετ του Σωστακόβιτς.

0: Η Επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεπνίστρας. Ένα θεατρικό έργο του Χρήστου Συριώτη που είναι στο στούντιο μαζί μας εδώ, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και να είχαμε αφήσει την συζήτησή μας, Χρήστο, στο σημείο που επέλεξες να πάρεις συνέντευξη από τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεπνίστρας. Οι άλλοι πήραν μία συνέντευξη, εσύ αποφάσισες δύο. Και πώς τα έδεσες αυτά τα δύο φαντάσματα στο μυαλό σου?
1: Κοίταξε, αυτά στην αρχή ήταν μια πανεπιστημιακή εργασία. Δηλαδή, ναι, έπρεπε να στηρίξω, ας πούμε, τις απαντήσεις των φαντασμάτων σε πηγές. Έτσι, δηλαδή, ήταν μια ακαδημαϊκή εργασία. Έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία. Όταν ολοκλήρωσα την εργασία και την παρέδωσα, γεννήθηκαν πολλές συζητήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη εργασία, μου ζήτησαν να την παρουσιάσω στο Πανεπιστήμιο και με την προτροπή πάρα πολλών φίλων και της καθηγητριάς μου να το προχωρήσω και να το εξελίξω, να εξελίξω αυτή την ιδέα σε ένα θεατρικό κείμενο. Όπερ και γένετο.
0: Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο να μπορεί να γίνει, γιατί εσύ και ως ηθοποιός, έχοντας μια πολύ μεγάλη εμπειρία και από το χώρο του θεάτρου, προφανώς είχες μια ιδιαίτερη προφορικότητα στον τρόπο που έφτιαξες τη συνέντευξη, είχες και την εμπειρία, δηλαδή διπλή εμπειρία πια, και το να φτιάξεις ένα θεατρικό έργο μετά ήρθε ίσως εύκολα, αλλά πώς έδεσαν στο μυαλό σου αυτοί οι δύο χαρακτήρες? Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να είναι... Το λογικό είναι αυτό που είχα πει στην αρχή, να είναι ή οι δύο γυναίκες, ή οι δύο μητέρες, η Κλιτεμνίστρα και η Γερτρούδη, ή οι δύο γη, ο Άμλετ και ο Ορέστης. Πώς συνδύασες αυτούς τους δύο?
1: Κοίταξε να δεις, το μυαλό μου ήταν, δεν σου κρύβω, να κάνω μία, αν έκανα μεταπτυχιακό δηλαδή, η διατριβή μου θα ήταν τα φαντάσματα του Παγκοσμίου Θεάτρου. Εδώ όμως πρόκειται για δύο φαντάσματα που έχουν, θα έλεγα, και κοινά και αντιφατικά χαρακτηριστικά. Mm. Πρόκειται για δύο φαντάσματα τα οποία και τα δύο έχουν δολοφονηθεί. Και τα δύο ζητούν με έναν τρόπο το φάντασμα του Άμλετ από τον γιο του δικαιοσύνη, δηλαδή το φάντασμα του Άμλετ φορτώνει στον Άμλετ, ας πούμε, το βάρος.
0: Άμλετ, να πούμε για όσους τυχόν δεν ξέρουν, που θα είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν ξέρουν το έργο, είναι το όνομα και του πατέρα και του γιου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ο Σέξπιρ δεν βάζει, ας πούμε, όνομα στο φάντασμα του Άμλετ. Ναι. Το λέει φάντασμα Άμλετ. Έτσι κι αλλιώς τα φαντάσματα είναι προβολές του εαυτού μας.
0: Αυτό που το ξέρεις πάλι, έχεις κάνει φάντασμα?
1: Όχι. Όχι, αλλά ας πούμε με τα φαντάσματα όλοι επικοινωνούμε. Δηλαδή, όσοι έχουν χάσει αγαπημένους ανθρώπους, γονείς, πολλές φορές συζητάμε μαζί τους. Και τα φαντάσματα μας νουθετούν με έναν τρόπο. Δηλαδή, είναι πολύ έντονες παρουσίες στη ζωή μου, δεν υπάρχουν πια στη ζωή, αλλά στη συνείδησή μου τους κουβαλώ, τους γονείς μου. Κουβαλώ τις σκέψεις τους, κουβαλώ τις αντιδράσεις τους. Πολλές φορές αντιδρώ σύμφωνα με το τι θα μου έλεγαν. Με νουθετούν με έναν τρόπο.
0: Και επιλέγεις αυτούς τους δύο χαρακτήρες λοιπόν, γιατί είναι δύο φαντάσματα που παρουσιάζονται, ο ένας τον Άμλετ, οι άλλοι στις Ευμενίδες, και έχουν δολοφονηθεί και οι δύο. Δηλαδή, σε ενδιέφερε να είναι δύο φαντάσματα που έχουν δολοφονηθεί και δημιουργούν ενοχές στα παιδιά τους.
1: Ναι, όχι ακριβώς ενοχές. Η Κλιτεμνίστρα ζητάει, ας πούμε, από τις Ερηνίες να πάρουν εκδίκηση για τον άδικο φόνο της, να εκδικηθούν δηλαδή το γιο της, και το φάντασμα του Άμλετ ζητάει από το γιο του να πάρει εκδίκηση για τον δικό του θάνατο.
0: Και οι δύο λοιπόν ζητούν εκδίκηση απέναντι στους δολοφόνους τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Διότι ο Άμλετ δεν είχε σκοτώσει τον πατέρα τον είχε σκοτώσει ο Κλάβδιος.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όμως εδώ είναι και το κλειδί της ιστορίας, γιατί το κείμενο είναι... Το θεατρικό έργο που προέκυψε, το οποίο πρέπει να σου πω ότι εγώ μέχρι και τα χρόνια του Πανεπιστημίου και τώρα γράφω ασυνείδητα, δηλαδή δεν έχω προσχεδιάσει κάτι. Και το πρώτο μου θεατρικό, το «Τι κοιτάτε ρε», γράφτηκε αυτόματη γραφή. Εδώ ήταν η πρώτη φορά που προϋπήρχε, αν θέλεις, το υπόβαθρο, το ερευνητικό σε σχέση με αυτά τα φαντάσματα. Στη συνέχεια βέβαια αυτό εξελίχθηκε και ήρθε στο σήμερα. Δηλαδή τα φαντάσματα δεν είναι η σκηνική γλώσσα του έργου είναι, είναι μινιμαλιστική, έτσι. Οι μορφές του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας δεν παρουσιάζονται ως κάποιοι απόμακροι ήρωες του χθες, αλλά είναι οικίες παρουσίες που μας κοιτούν κατάματα. Mm-hmm. Έτσι. Και απαιτούν εξηγήσεις για τις ευθύνες που αποφεύγονται και για τις ευθύνες που κουβαλάμε πιθανόν και εμείς οι ίδιοι.
0: Ακούμε τώρα πάλι Σωστακόβιτς την συνέχεια από την σουίτα του. Θα την ακούσουμε όσο μπορέσουμε περισσότερο, θα ακούσουμε από τη σουίτα αυτή.

0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την σουίτα του Σωστακόβιτς. Και να περάσουμε στο έργο αυτό καθ' αυτό. Πριν μιλήσουμε για τη δομή του και για το τι συμβαίνει ακριβώς στο έργο, να μας πεις λίγο την ιστορία του, για να μπουν και οι ακροατές μας. Εγώ ομολογώ το διάβασα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας πώς είναι το... Ποια είναι η πλοκή του.
1: Η πλοκή του, λοιπόν. Είναι... Βρισκόμαστε σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι ένας σιδηροδρομικός σταθμός που λειτουργεί ως κατόφλι, θα έλεγα. Είναι ένας χώρος αναμονής και μετάβασης, όπου εκεί συναντάται το παρελθόν με το παρόν, το πραγματικό με το φανταστικό, ο μύθος με την ιστορία. Λοιπόν, το έργο αφορά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι βρισκόμαστε μετά το τέλος ενός παγκοσμίου πολέμου. Οι πληγές, ας πούμε, παραμένουν ανοιχτές και δύο πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, ένα δίδυμο δημοσιογράφων, αναλαμβάνουν να πάρουν τη μεγαλύτερη συνέντευξη της καριέρας τους. Από δύο φαντάσματα. Το φάντασμα του Άμλετ και το φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Όμως, αυτή τους η συνάντηση με αυτά τα φαντάσματα ανατρέπεται, καθώς αυτές οι μορφές δεν εμφανίζονται μπροστά τους για να απαντήσουν, αλλά για να ρωτήσουν. Το παιχνίδι γυρίζει δηλαδή. Εμφανίζονται για να αμφισβητήσουν και κυρίως για να αποκαλύψουν. Και οι δημοσιογράφοι χάνουν τον έλεγχο, οι ρόλοι βέβαια αντιστρέφονται, η ιστορία εδώ ζητά λογαριασμό και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το σκληρό ερώτημα. Αν σου δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσεις τη ζωή σου, να ξαναγράψεις τη ζωή σου, τι θα άλλαζες? Είναι αυτό το νιτσεϊκό ερώτημα της αιώνιας επιστροφής. Γι' αυτό και ο πρώτος τίτλος του βιβλίου είναι η επιστροφή, που από ό,τι φαίνεται ασυνείδητα με απασχολεί. Και εγώ το ψάχνω, ψάχνω το γιατί, και το πρώτο μου έργο, το «Τι κοιτάτε ρε», αφορούσε πάλι μια επιστροφή, την επιστροφή στη μήτρα. Και εδώ λοιπόν στο έργο τίθεται πάλι το ερώτημα. Αν ξαναζούσες τη ζωή σου, θα τη ζούσες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο? Θα έκανες ακριβώς τα ίδια πράγματα?
0: Επιλογή σου στο έργο είναι αυτοί οι δύο να είναι και συγγενείς. Έτσι, να είναι και ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Δεν θα αποκαλύψω όλη την ιστορία, αλλά θα πω μόνο ότι είναι ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Φτάνει αυτό. Το υπόλοιπο δεν χρειάζεται να το πούμε από εδώ, γιατί ας ανακαλύψει κάποιος και κάτι στην πορεία. Γιατί κάνεις αυτή την επιλογή?
1: Κάνω αυτή την επιλογή γιατί ούτε από την αρχή ο θεατής γνωρίζει ότι είναι ξαδέρφια. Γνωρίζει, ναι, ότι είναι ένα δίδυμο δημοσιογράφων. Θα το πω εγώ, θα το αποκαλύψω, γιατί το έργο έχει συνεχείς αποκαλύψεις. Αυτή δεν είναι μόνο ξαδέρφια, αποκαλύπτεται στην πορεία του έργου.
0: Θα το πεις, εντάξει.
1: Θα το πω, θα το πω, γιατί έχει κι άλλη αποκάλυψη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άλλη,
0: έχει κι άλλα.
1: Αποκαλύπτεται στην πορεία του έργου ότι έχουν γίνει αδέλφια. Δηλαδή έχει συνεχείς ανατροπές το έργο σε σχέση με το τι ανακαλύπτει ο θεατής βλέποντάς το.
0: Και έχουν γίνει αδέρφια με έναν κανονικό τρόπο.
1: Κανονικό τρόπο. Ποιος,
0: αλλά είναι κανονικός τρόπος.
1: Ναι, και αυτό, ναι, μπορούμε να το πούμε.
0: Α, μπορούμε.
1: Μπορούμε, μπορούμε. Το. Είναι δύο αδερφές οι οποίες παντρεύονται δύο άντρες. Κάνουν τον έναν και το άλλο ζευγάρι κάνει τον άλλον. Όμως η μία γυναίκα είναι ερωτευμένη με τον άλλο σύζυγο. Έτσι βγάζουν από τη μέση τον πατέρα του ενός
0: και
1: στη συνέχεια και τη μητέρα του άλλου. Έτσι έχουμε έναν παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν στο αρχαίο δράμα. Ωστόσο το έργο προχωράει ακόμα.
0: Και στον Άμλετ.
1: Και στον Άμλετ και στην
0: Μεσαιωνικό.
1: Και στην Κλυτεμνίστρα. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο έχουμε και μια αποκάλυψη ακόμα παρακάτω, στην πορεία του έργου, που δεν θα την πούμε. Ναι, που δεν θα την πούμε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η επιλογή του να είναι ξαδέρφια, συγγενείς και τα λοιπά, ήταν στο μυαλό σου από την αρχή ή ήταν κάτι που το απέτησε το έργο όπως το οργάνωνες μετά για να γίνει θεατρικό?
1: Ήτανε κάτι που προέκυψε όταν αποφάσισα να πάρω αυτή την ακαδημαϊκή εργασία μου και να την κάνω

0: θέατρο. Προέκυψε όμως πάλι ως αυτόματη γραφή, δηλαδή δεν προσχεδίασα τίποτα. Γράφτηκε σε μια παραλία, ένα καλοκαίρι, σε μια ξαπλώστρα.
1: Βγήκε μόνο του.
0: Βγήκε μόνο του.
1: Και τα ονόματα τους δεν τα ξέρουμε των δύο δημοσιογράφων. Ξέρουμε ότι είναι ο Γάμα και ο Σίγμα.
0: Ο Γάμα και ο Σίγμα.
1: Γιατί έχεις επιλέξει αυτά τα δύο αρχικά? Σημαίνουν κάτι?
0: Θα ήθελα να μην απαντήσω σε αυτό.
1: Υπάρχει λόγος δηλαδή?
0: Υπάρχει λόγος, ναι, αλλά θα ήθελα να μην απαντήσω σε αυτό.
1: Εντάξει λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ της Νένας Βενετσάνου, Αγύρων Ήχος. Είναι ένα μέρος από την Κλυτεμνήστρα. Ήταν μια παράσταση που είχε κάνει η Ιωάννα Γκαβάκου μαζί με την Νένα Βενετσάνου, όπου συνδύαζε την Κλυτεμνήστρα από την Λέκτρα του Σοφοκλή μαζί με την Κλυτεμνήστρα της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. Και ήταν και άλλη μία Κλυτεμνήστρα που δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα.
0: Από τις Ευμενίδες?
1: Όχι. Δεν ήταν. Ήταν μία αρχαία, μία που είναι
0: σύγχρονη,
1: Γιουρσενάρ. Ναι. Και ήταν και άλλη μία λίγο πιο πριν από κάποιο άλλο θεατρικό έργο. Τώρα δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, από εκεί ακούμε Κλυτεμνήστρα από την Ιωάννα Γκαβάκου με τη μουσική της Νένας Βενετσάνου.

Κύριοι δικαστές, 10 χρόνια είναι κάτι. Είναι κάτι μακρύτερο από την απόσταση ανάμεσα στην πόλη της Τρίας και το παλάτι των Μυκηνών. Αυτή η γωνιά του παρελθόντος είναι επίσης ψηλότερη από το μέρος όπου αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Γιατί μόνο να κατέβουμε μπορούμε το χρόνο και όχι να τον ανέβουμε. Στη θέση της νέας γυναίκας του ο βασιλιάς θα βρίσκει στο κατόφλι ένα είδος παχύσαρκης μαγείρισας. Αν είχα τη δύναμη θα σκοτωνόμουν πριν γυρίσει, για να μην διαβάσω στο πρόσωπό του την απογοήτευσή του που με έβρισκε μαραμένη. Ξέρω πως στο τέλος το κεφάλι μου θα πέσει στην πλατεία του χωριού και πως το κεφάλι του αίγιστου θα περάσει από το ίδιο μαχαίρι. Είναι αστείο, κύριοι δικαστές. Θα έλεγε κανείς πως έχω πολλές φορές κριθεί. Αλλά το έχω πληρώσει ακριβά και το ξέρω ότι οι νεκροί δεν κάθονται ήσυχοι. Θα ξανασηκωθώ, σέρνοντας τον αίγιστο πίσω μου σαν ένα αξιολύπητο λαγωνικό. Θα πάρω νύχτα τους δρόμους, αναζητώντας τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα τον ξαναβρω αυτό τον άνθρωπο σε μια γωνιά της κόλασής μου. Ξανά από την αρχή θα κλάψω από χαρά στα πρώτα φιλιά του. Μετά θα με καταλήψει. Θα πάει να κατακτήσει μια επαρχία του θανάτου. Αφού ο χρόνος είναι το αίμα των ζωντανών, η αιωνιότητα θα πρέπει να είναι το αίμα των ίσκιων. Θα τη χάσω τη δική μου αιωνιότητα, περιμένοντας το να γυρίσει, έτσι που πολύ γρήγορα θα έχω γεννεί το πιο πελιδνό από τα φαντάσματα. Τότε θα επιστρέψει για να με περιφρονήσει. Θα χαϊδέψει μπροστά μου την κιτρινιάρα τουρκάλα του μάγισσα, τη συνηθισμένη να παίζει με τα οστά των τάφων. Τι θα μου μένει να κάνω? Δεν μπορούμε ωστόσο να σκοτώσουμε ένα νεκρό.

0: Je tiens d'Hyacinthe le goût des fleurs, de Philippe le goût des voyages, de Céleste le goût de la médecine, d'Alexis le goût des dentelles. Pourquoi pas de toi le goût de la mort? Pourquoi pas de toi le goût de la mort?
1: Ήταν ένα μουσικό θέμα της Νένας Βενετσάνου με παράλληλα την διήγηση της κλητεμνίστρας της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ και νομίζω ότι στο φινάλε είχε κάτι από τον Αλέξη της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ στα γαλλικά. Νομίζω ότι ήταν από τον Αλέξη, δεν είμαι σίγουρος.
2: Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά η Νένα Βενετσάνου έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά πάνω σε αυτό. Το θεωρεί και η ίδια ως μία από τις σημαντικότερες δουλειές που έχει κάνει. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ κάτι που έχεις στην αρχή, πριν ξεκινήσει το θεατρικό σου έργο, κάτι που γράφεις. Ο χρόνος συλλογίστηκες είναι απεριόριστος. Η ύλη είναι περιορισμένη. Αναγκαστικά λοιπόν θα έρθει πάλι στιγμή που όλοι ετούτοι οι συνδυασμοί της ύλης θα ξαναγεννηθούν οι ίδιοι, οι απαράλλακτοι. Ύστερα από χιλιάδες αιώνες, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, εγώ ο ίδιος, θα σταθώ πάλι στον βράχο τούτον τον ίδιο και θα ξανάβρω την ίδια ιδέα. Και όχι μόνο καμιά φορά, αναρρύθμιτες φορές. Καμιά λοιπόν ελπίδα το μελούμενο να είναι καλύτερο. Καμιά σωτηρία. Πάντα οι ίδιοι απαράλλαχτοι θα στριφογυρίζουμε στον τροχό του χρόνου. Και τα πιο εφήμερα καταντούν έτσι αιώνια. Και η πιο ασήμαντη πράξη παίρνει ανυπολόγιστη πια σημασία. Νίκου Καζαντζάκη, αναφορά στον Γκρέκο. Αυτό το έχεις στην αρχή του έργου σου. Αυτόματα δημιουργεί μία ατμόσφαιρα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναφερθεί στον Καζαντζάκη? Ξέρω ότι έχεις ένα κόλλημα με τον Καζαντζάκη. Θυμάμαι και το ανέβασμα που έχεις κάνει στην Ασκητική του παλαιότερα.
2: Το πρώτο παγκόσμιο θεατρικό ανέβασμα στην Ασκητική.
1: Ναι, γιατί έχουν γίνει πολλά έκτοτε.
2: Το πρώτο με τον αείμνηστο Πάτροκλο Σταύρου έκανα την πρώτη παγκόσμια θεατρική μεταφορά της Ασκητικής.
1: Ναι,
2: και είμαι πολύ περήφανος.
1: Όταν μου το έχεις πρώτα πει, είχα πει ότι είναι λίγο τρελό το εγχείρημα. Ναι, ναι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πες μας τώρα, τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναφερθείς στην αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη?
2: Όπως σου είπα και πριν, και προσπαθώ και εγώ να βρω απάντηση σε αυτό, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα της επιστροφής. Και στο πρώτο μου έργο σου είπα το «Τι κοιτάτε ρε», αλλά και σε αυτό πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, δηλαδή, μέσα από τον άλλον. Πώς τον αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά. Και αυτό το ερώτημα του, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ξαναζήσω τη ζωή μου, θα ήθελα να είναι έτσι? Τι θα άλλαζα? Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι, φαίνεται, που και εγώ προσπαθώ να το απαντήσω, με απασχολεί. Γιατί με απασχολεί? Mm-hmm. Δεν ξέρω. Ψάχνω να βρω απάντηση. Ο Καζαντζάκης βέβαια έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Νίτσε. Αναφέρεται και σε πάρα πολλά έργα του σε αυτό. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησα.
1: Ναι. Και βλέπω επίσης ότι στον πρόλογο που έχει κάνει η Γκόντα Βαν Στέιν, η Γκόντα Βαν Στέιν γράφει ότι κάνει έναν παραλληλισμό του έργου με το «Περιμένοντας τον Κοντό».
2: Ναι, εντάξει. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη του ότι αυτή η σπουδαία γυναίκα, η σπουδαία νεοελληνίστρια που είναι καθηγήτρια στο Kings και έχει ασχοληθεί με πολύ σπουδαία έργα, χωρίς να τη γνωρίζω προσωπικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε ανταμώσει από κοντά, με παρότρινση κάποιων φίλων της έστειλα το κείμενό μου, παρότι είχε απίστευτες δουλειές και στην αρχή μου αρνήθηκε, διαβάζοντάς το θέλησε να μου γράψει το προλόγισμα και να μιλήσει για το κείμενό μου. Το θεωρώ πολύ τιμητικό, δεν το περίμενα, με ξάφνιασε. Έχει γράψει απίστευτα λόγια που, εντάξει, προσωπικά ντρέπομαι τώρα, τι να συγκριθώ εγώ με τον Μπέκετ.
1: Τι θα ξαναδείς? Ο Μπέκετ είναι ένας πολύ μεγάλος ποιητής, έτσι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές, είναι πρωτοξάδερφος των αρχαίων τραγικών και του Σέξπιρ, ας πούμε, πιο σύγχρονός τους, αλλά ίσως εξίσου μεγάλος και οι ήρωές του είναι εξίσου αρχέτυπα.
2: Ακριβώς.
1: Εσύ ασχολείσαι με αρχέτυπα και πιθανότατα γι' αυτό πήγε και κίνηση το μυαλό. Και υπάρχει μια μπεκετική ατμόσφαιρα. Όταν είμαστε στην αρχή του έργου, υπάρχει αυτή η μπεκετική ατμόσφαιρα. Όταν αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι περιμένουν το τρένο.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο σε αυτό.
1: Ναι, το οποίο... Εγώ δεν ξέρω τι θες να αποκαλύψεις, τι δεν θες, γι' αυτό δεν προχωράω παρακάτω.
2: Μπορεί να
1: ναι.
2: οφείλεται, αν θέλεις, την αμφισημία των ελλειπτικών διαλόγων που έχω. Δηλαδή, ίσως εκείνα είναι ορμόμενη από αυτό να το έγραψε. Σαφώς και επειδή αυτοί οι δύο περιμένουν σε αυτό το σταθμό και καταλήγουν πάλι σε αυτό το σταθμό, να το συνδύασε με τον Μπέκετ και το περιμένοντας τον Κοντό. Ξέρεις, Γιώργο, το κείμενό μου που το διαβάζω ξανά τώρα, που έχω μια απόσταση από αυτό και θέλω να παρασταθεί στο θέατρο, δημιουργεί μια εμπειρία η οποία ξεπερνά τα όρια της αφήγησης. Και το κοινό που θα το παρακολουθήσει, ελπίζω να παρασταθεί σκηνικά ή θα διαβάσει το βιβλίο, δεν παρακολουθεί μια παράσταση και δεν διαβάζει απλώς ένα βιβλίο, αλλά γίνεται συνένοχος σε μια διαδικασία αποκαλύψεων, συνεχών αποκαλύψεων. Και δεν είναι μόνο ένα έργο για φαντάσματα. Είναι μια πορεία αυτογνωσίας που μας φέρνει αντιμέτωπους, αν θέλεις, με τις δικές μας τις προσωπικές σκιές. Και μόνο ερωτήματα γεννά. Δηλαδή, ποια αλήθεια επιστρέφει? Και το ερώτημα αυτό προκύπτει όταν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, όταν αντιληφθούμε τον εαυτό μας μέσα από το βλέμμα του άλλου. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε μια εποχή ατομικότητας, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, αυτοεπιδεικνύονται, χρειαζόμαστε επιγόντως τον άλλο για να συνειδητοποιήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε τρεις εαυτούς. Τον εαυτό που, αυτό που πραγματικά είμαστε, αυτόν που βλέπουν οι άλλοι και αυτόν που αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα μάτια του άλλου. Mm-hmm. Το ποιος είμαι καθορίζεται από τον τρόπο που εσύ με κοιτάς.
1: Ή από τον τρόπο που εγώ με κοιτάω. Μπορεί να μην ξέρω ποιος είμαι, αλλά με βλέπω με κάποιον τρόπο.
2: Ακριβώς. Και επειδή αναφέρθηκε στον Καζαντζάκη πριν, ο Καζαντζάκης το πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει αν δεν υπάρξουμε εμείς να τον αντιληφθούμε. Άρα αυτός φοβάται, όχι εμείς.
1: Mm.
2: Ο Θεός έχει ανάγκη το βλέμμα του άλλου.
1: Ναι. Εντάξει, και υπάρχουν και πολλές προσεγγίσεις ότι ο άνθρωπος έφτιαξε τον Θεό κατ' εικόνα και ομοίωσήν του. Και πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Σε αυτό το σημείο όμως θα ακούσουμε τη συνέχεια από την σουίτα του Σωστακόβιτς, που είπαμε είναι μια σουίτα η οποία έχει φτιαχτεί από τη μουσική που έγραψε ο Δημήτρης Σωστακόβιτς για την ταινία του 1964, την ταινία του Γκριγόρη Κόστσεφ, με τον Ινοκέντη Σμοκτουνόφσκι στο ρόλο του Άμλετ.

0: Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον Χρήστο Συριώτη για το θεατρικό του έργο «Η Επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας». Έχεις κάνει μία επιλογή στο έργο αυτό, η οποία δεν νομίζω ότι είναι για να μειώσεις τον αριθμό των ηθοποιών που θα παίξουν, πράγμα το οποίο είναι ζητούμενο σε πολλές περιπτώσεις στην περίοδο που ζούμε, που όλοι προσπαθούν να μειώσουν το κόστος μιας παράστασης. Οι ηθοποιοί που παίζουν, ενώ είναι τέσσερις οι ρόλοι, είναι οι δύο δημοσιογράφοι, το φάντασμα του Άμλετ και το φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι δύο. Οι δύο δημοσιογράφοι παίζουν ο ένας το φάντασμα από το οποίο παίρνει συνέντευξη ο άλλος.
1: Εκ περιτροπής, ακριβώς. Ναι.
0: Και μάλιστα ζητάς στο έργο να φαίνεται. Τι είναι αυτό που σε έκανε να μην θέλεις τέσσερα πρόσωπα, αλλά να θέλεις δύο? Γιατί θα ήταν πολύ εντυπωσιακό κιόλας να υπάρχει για μία σκηνή ένα φάντασμα του Άμλετ, για μία σκηνή ένα φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Εσύ φεύγεις από τον εντυπωσιασμό και μένεις σε αυτό το θέμα.
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θέλω να καταλύσω αυτό το ζωτικό ψεύδος. Γιατί και αυτοί ουσιαστικά σε ένα ζωτικό ψεύδος ζουν. Αυτά που τους έχουν συμβεί τα έχουν θαμμένα. Και ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι, αν θέλεις, με τους εαυτούς τους. Είναι δύο άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον. Και λένε αλήθειες που έχουν για χρόνια κρυμμένες. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Η κατάλυση του ζωτικού ψεύδους. Και ο τρίτος έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη αποκάλυψη που έρχεται στο τέλος, την οποία δεν θα την πω τώρα.
0: Ναι, δεν θα την πεις σήμερα, δηλαδή, δεν θα την πεις εδώ. Γιατί...
1: Ναι, θα το δει κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο ή βλέποντας την παράσταση, αν ανέβει.
0: Ναι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μας πεις και εδώ, σε ένα θεατρικό έργο, κανονικά πρέπει να υπάρχει και μία θεατρική δράση και μία εξέλιξη των ηρώων μέσα στο έργο. Πρώτα, πριν μιλήσουμε για τους δημοσιογράφους, να μιλήσουμε για τα δύο φαντάσματα. Επενεργεί τα δύο φαντάσματα η κουβέντα που έχουν με τους δύο δημοσιογράφους, η συνέντευξη που τους παίρνουν οι δύο δημοσιογράφοι?
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη σου.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι αυτό γίνεται πάνω σε ένα θέατρο. Αυτή η συνάντηση είναι ένας... Αυτή η αποκάλυψη είναι ένας τόπος λυτρωτικός, έτσι. Το θέατρο έτσι κι αλλιώς είναι ένας τόπος λυτρωτικός. Οι ρόλοι αυτοί γίνονται κάποιοι δρόμοι που δεν περπατήσαμε ή τους περπατήσαμε και τους ξεχάσαμε. Γίνονται οι φωνές που μπορεί και εμείς να κρύβουμε μέσα μας. Γίνονται πράξεις που δεν τολμήσαμε ή τις τολμήσαμε και τις κρύψαμε, τις ξεχάσαμε, τις αποσιωπήσαμε. Γίνονται λέξεις που δεν υπόθηκαν. Οπότε παίζω πάρα πολύ με αυτά τα δίπολα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θετικό και αρνητικό πρόσημο και παίζουν ένα λάξ. Μέσα από αυτούς δηλαδή, μέσα από το στόμα του άλλου, ξαναλέμε τις αλήθειες μας. Αυτό με ενδιέφερε.
0: Δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρει η εξέλιξη δηλαδή στους χαρακτήρες? Ούτε των δημοσιογράφων ούτε των φαντασμάτων, πολύ παραπάνω.
1: Με ενδιαφέρει αυτή η απογύμνωση. Η αποκάλυψη της αλήθειας είναι η πλοκή. Δηλαδή το έργο έχει ένα suspense, διότι συνέχεια αποκαλύπτονται αλήθειες. Αποκαλύπτεται ο πραγματικός εαυτός.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι όταν αποκαλύπτονται οι αλήθειες? Εκείνη το ζήτημα.
1: Έλατε, αλλάζουν. Δεν είναι μόνο όταν αποκαλύπτονται αλήθειες, είναι οι ρογμές που έρχονται στη ζωή τους και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να δει το ποτήρι. Είναι μισογεμάτο ή είναι μισοάδιο? Εμένα, ας πούμε, η μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου με έκανε να δω το ποτήρι μισογεμάτο. Και έτσι βρέθηκα στο πανεπιστήμιο. Και έτσι προέκυψε αυτή η εργασία. Και έτσι προέκυψε αυτό το έργο. Δηλαδή μέσα από μια δοκιμασία ζωής βγήκαν και θετικά πράγματα.
0: Mm-hmm. Και τώρα είναι ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται συζήτηση. Είναι το περιβάλλον στο οποίο δίνονται οι συνεντεύξεις. είναι λίγο κλισέ. Μίλησέ μας λίγο για το περιβάλλον αυτό και πες μας γιατί το επέλεξες να είναι έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, πού θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια συνέντευξη, πού θα μπορούσε κάποιος να συνομιλήσει με ένα φάντασμα.
0: Στο παλάτι του.
1: Ενδεχομένως, αλλά εδώ δεν μιλάμε για παλάτια. Εδώ μιλάμε, ήθελα έναν τόπο απόκοσμο. Ήθελα έναν τόπο που να είναι η κόλαση και ο παράδεισος μαζί. Οπότε είναι... υπάρχουν απόκοσμοι ήχοι, υπάρχουν απόκοσμα τοπία, έτσι. Αλλά πάντοτε υπάρχει αυτό το κατόφλι, αυτός ο σιδηροδρομικός σταθμός, όπου τα τρένα πάνε και από τη μία μεριά, πάνε και από την άλλη. Πάντοτε υπάρχει αυτός ο χώρος της μετάβασης, διότι εκεί θα επιστρέψουν, θα πάνε στον απόκοσμο τόπο, θα συνομιλήσουν, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις αλήθειες τους και θα επιστρέψουν πάλι σε αυτή την αφετηρία.
0: Ναι, και επιλέγεις όμως να ακούγονται αλυσίδες, να ακούγονται φωνές, να ακούγονται...
1: Αυτά τα προαιώνια, το παρελθόν. Το παρελθόν, το παρελθόν που μας στοιχιώνει.
0: Και έτσι λοιπόν αυτό είναι το τοπίο και για τα δύο φαντάσματα.
1: Ακριβώς, και για τα δύο φαντάσματα.
0: Και ο σιδηροδρομικός σταθμός στην αρχή και στο τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις δύο φινάλε.
1: Ναι.
0: Στο έργο. Δεν θα πούμε ούτε τι λέει το ένα, ούτε τι λέει το άλλο. Δεν θα κάνουμε την αποκάλυψη του φινάλε γενικώς. Τι είναι αυτό που σε κάνει να επιλέξεις να έχεις δύο φινάλε και να αφήσεις στο σκηνοθέτη την δυνατότητα να τελειώσει με το πρώτο φινάλε ή να προχωρήσει και να τελειώσει και με το δεύτερο?
1: Θα μπορούσε να έχει και τρίτο ή και τέταρτο φινάλε. Δηλαδή θέλω να πω, όλο αυτό είναι μέσα σε μια εξελικτική πορεία. Ότι κάνω τον απολογισμό μου σήμερα, αλλά σε λίγα χρόνια πρέπει να τον ξανακάνω. Και πρέπει να αναμετρηθώ πάλι με τον εαυτό μου ξανά. Ποιος είμαι? Και στην επόμενη ζωή, αν υπάρχει επόμενη ζωή, πώς θα ξαναγράψω τη ζωή μου? Τώρα, αυτά μπορεί να τρομάζουν τους ακροατές μας και να νομίζουν ότι είναι ένα πολύ φιλοσοφικό κείμενο. Δεν είναι. Είναι ένα κείμενο που εμπεριέχει και αρκετό ρεαλισμό και είναι μια ιστορία με suspense.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει μια ατμόσφαιρα thriller όλο το έργο. Έχει μια ενηγματική ατμόσφαιρα. Έχει μια ποιητική ατμόσφαιρα τη στιγμή που αναφέρεται και σε ήρωες αρχέτυπα, όπως είναι ο Άμλετ ή η Κλητεμνίστρα. Και είναι κάτι που διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και πιστεύω ότι σε μια παράσταση θα διαρκούσε μια ώρα, κάπου εκεί, μια ώρα, μια ώρα και 10 λεπτά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έτσι το έκοψα όπως το διάβασα. Δεν το έχω δει να παίζεται βέβαια. Μακάρι να το δω να παίζεται και σύντομα. Γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, οι ήρωες αυτοί έχουν ηλικία, οι δημοσιογράφοι. Τα φαντάσματα δεν έχουν. Οι δημοσιογράφοι έχουν ηλικία.
1: Ναι, είναι δύο άνθρωποι που αν θέλεις τους βάζω πετυχημένους. Δηλαδή είναι ένα δίδυμο δημοσιογράφων που είναι αρκετά πετυχημένοι, είναι μιας ηλικίας, έχουν κάνει την καριέρα τους δηλαδή. Και απλώς θέλουν να την επισφραγίσουν κάνοντας αυτή την κορυφαία συνέντευξη. Mm-hmm. Και είναι δημοσιογράφοι μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή, δηλαδή είναι ανταποκριτές αν θέλεις, πολεμικοί. Μέσα σε ένα περιβάλλον ζωφερό.
0: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, στο να ασχοληθείς με αυτά τα πρόσωπα έχει παίξει ρόλο και η προσωπική σου ζωή, γιατί εσύ έχεις γεννηθεί μέσα στο θέατρο, έτσι. Στην Επίδαυρο πηγαίνεις κάθε 3 και 5. Δεν είναι... Έχεις το εξοχικό σου στον Κόρφο, ας πούμε, και πηγαίνεις από εκεί σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Είσαι στο αρχαίο θέατρο και παρακολουθείς το φεστιβάλ από την παιδική σου ηλικία. Καθώς και ο πατέρας σου έπαιζε ήταν στο χώρο του Εθνικού και σε ρόλους στο Εθνικό για δεκαετίες, στο πλευρό του Μινωτή και της Παξινού, ας πούμε. Έχει παίξει ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζεις αυτά τα πρόσωπα?
1: Τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, όλα μου τα βιώματα είναι εκεί στον χώρο της Επιδαύρου. Δεν μπορώ, ας πούμε, να λείψω ένα καλοκαίρι και να μην παρακολουθήσω, δεν λέω όλες πια, γιατί κάποτε τις έβλεπα όλες, τις πυδαυρικές παραστάσεις. Πάντοτε επιστρέφω σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω γιατί. Τα πρώτα μου ακούσματα από μωρό στο Port Bebé ήταν ακούσματα από αυτές τις προαιώνιες φωνές αυτών των σπουδαίων ηθοποιών, που τότε ως παιδί βέβαια δεν αντιλαμβανόμουν την αξία τους, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ, αλλά αυτές είναι οι πρώτες μου εικόνες, οι πρώτες μου μνήμες.
0: Στην αρχή πηγαίνετε και να δείτε τον μπαμπά στην Επίδαυρο.
1: Πηγαίναμε να δούμε τον μπαμπά. Ναι. Αλλά αυτές οι αναμνήσεις, ας πούμε, παιδάκι εγώ στα καμαρίνια της Επιδαύρου, να μυρίζω αυτή την κόλλα από τα γένια των ηθοποιών. Να βλέπω τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους του χορού ντυμένους με αυτά τα βαριά, χοντρά ρούχα, τα μάλινα με 45 βαθμούς θερμοκρασία, ας πούμε, ή να ακούω τη φωνή του Γκιόνι, ή να θυμάμαι αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου: αν πιεις μια φορά νερό εδώ από την Επίδαυρο, από το θέατρο, πάντοτε θα επιστρέφεις εδώ. Να, η επιστροφή που λέγαμε πριν.
0: Ναι, επιστροφή. Ναι.
1: Και είχε δίκιο τελικά, πάντα εκεί επιστρέφω. Δεν μπορώ να μην δεν πάω, είναι μια ανάγκη, ας πούμε. Τώρα έχω ήδη προαγοράσει τα εισιτήρια για το φεστιβάλ.
0: Α, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας, ένα θεατρικό έργο του Χρήστου Συριώτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροδολίβος.
1: Αν μου επιτρέπεις, δεν επεδίωξα την έκδοσή του. Ήρθε ξαφνικά ο εκδότης μου, ο Κυριάκος ο Πιπίνης, που δεν γνωριζόμασταν και πολύ, ήταν στην ίδια παραλία που εγώ έγραφα το έργο, μου λέει: τι γράφεις? Λέω: θεατρικό. Μου λέει: μπορώ να το διαβάσω? Λέω: εντάξει, θα το δώσω. Μου λέει: ξέρεις, εγώ έχω ένα εκδοτικό οίκο. Α, λέω: εντάξει. Ήρθε την επόμενη μέρα και μου είπε: θέλω να το εκδώσω. Λέω: δεν το πιστεύω. Λέω: νομίζω ότι μου κάνει πλάκα.
0: Μόνο του ήθελε να εκδοθεί το έργο.
1: Ναι. Έκανε μια εξαιρετική έκδοση, την επιμελήθηκε εξαιρετικά, τον ευχαριστώ από καρδιάς και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Το θεωρώ πολύ τιμητικό, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και ελπίζω να ανέβει σε μια σκηνή.
0: Νομίζω ότι τη στιγμή που ήθελε τόσο πολύ να εκδοθεί, θα θελήσει και να παιχθεί το έργο και θα το κανονίσει μόνο του.
1: Όλοι μας το θέλουμε. Το θέλω πολύ.
0: Λοιπόν,
1: το θέλω πολύ.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την ταυτότητά σου ως ηθοποιού. Δεν πειράζει. Ασχοληθήκαμε με σένα ως συγγραφέα. Το τελευταίο πράγμα που θα σε ρωτήσω είναι αν γράφεις ένα άλλο θεατρικό έργο.
1: Ναι, γράφω.
0: Έχεις ξεκινήσει να γράφεις το
1: επόμενο. Έχω ξεκινήσει και γράφω. Ναι.
0: Λοιπόν, άντε. Καλή συνέχεια και με αυτό και μακάρι να το δούμε να ανεβαίνει και στη σκηνή. Η επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας του Χρήστου Συριώτη από τις εκδόσεις Ροδολίβος, ήταν το βιβλίο που παρουσιάσαμε με τον Χρήστο Συριώτη σήμερα από το Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Κυριακάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Αυτά από εμάς. Καλές επιλογές μέχρι το επόμενο Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο 1928-2026. Νοικοκυρέοι του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Στη σημερινή εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» θα ακούσουμε μόνο τον Αρτούρο Τοσκανίνη, αλλά με δύο ορχήστρες, του NBC και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Πρώτα, το έργο του Μουσόρσκι, «Εικόνες από μία έκθεση», στην περίφημη ενορχήστρωση του Ραβέλ. Πρώτη επίσημη κυκλοφορία 2022. Ορχήστρα NBC, συναυλία της 29ης Ιανουαρίου 1938.

Πράγματι, πολύ καλός ήχος για ζωντανή ηχογράφηση του 1935. Και τώρα ο Τοσκανίνη σε τρεις ουγγρικούς χορούς του Μπραμς. Αριθμός 17, 20 και 21. Συναυλία της 31ης Μαρτίου 1935.

0: με τους τρεις ουγγρικούς χορούς του Brahms, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, η εκπομπή μας τελειώνει. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες. Χάρη σε σένα μαμά. Κείμενο Κόμπι Γιαμάντα. Εικονογράφηση Νάταλι Ράσελ.

Χάρη σε σένα, μαμά. Ξέρω τι είναι η αγάπη. Έμαθα πώς μοιάζει καλοσύνη. Και ακόμα πιο πολύ,

πώς τη νιώθουμε. Μου έδειξες ότι η φροντίδα είναι το παν. Χάρη σε σένα, περιμένω με χαρά το αύριο και όλα όσα θα φέρει. Έχω το θάρρος να προχωρώ λίγο πιο μακριά και να φτάνω λίγο πιο ψηλά. Ξέρω πώς να πορευτώ έξω στον κόσμο και πώς να βρω τον δρόμο για να γυρίσω στο σπίτι. Χάρη σε σένα, μαμά, νιώθω πως με αγαπούν, με σκέφτονται, με φροντίζουν. Όπου κι αν πάω, σε έχω μαζί μου. Κάθε φορά που ανακαλύπτω κάτι καινούριο, θέλω να πω, μαμά, έλα να δεις. Χάρη σε σένα, έχω κάποιον που πιστεύει σε μένα. Με βοήθησες να καταλάβω ότι έχω τη δύναμη να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες. Ήσουν πάντα εκεί όταν σε χρειαζόμουν. Χάρη σε σένα, μαμά, γνωρίζω τον εαυτό μου. Και ότι, ακόμα κι αν δεν το λέω, σε ευγνωμονώ κάθε μέρα. Χάρη σε σένα, είμαι εγώ. Ήταν το πραγματικά πανέμορφο και τρυφερό βιβλίο αφιερωμένο στις μητέρες με τίτλο «Χάρη σε σένα, μαμά». Κείμενο Κόμπι Γιαμάντα, εικόνες Νάταλι Ράσελ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα, στιγμές.

στιγμές μιας διαδρομής και μιας ζωής. Αυτές που τρέχουν στο χρόνο, σε μαγεύουν ή σε πληγώνουν. Το καλό και το κακό ανακατεμένα σε έναν αόρατο κύκλο ζωής και θανάτου. Ένα χέρι που σου δείχνει ένα δρόμο ή σε χτυπάει φιλικά στην πλάτη και ένα άλλο που σε εμποδίζει να πας παραπέρα. Όνειρα και σελίδες ζωής, αναμνήσεις και ενθυμίσεις από αυτές τις στιγμές σήμερα στο Intercity. Στιγμές ή μία μόνο στιγμή, καλή ή κακή, που μπορεί να κρύβει μέσα της την αιωνιότητα ή και όλη σου τη ζωή. Δεν θυμάσαι το σύνολο, αλλά εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή που καρφώθηκε στο δικό σου καθρέφτη και προβάλλεται όταν την ανακαλείς ξανά και ξανά μπροστά στα μάτια σου. Είναι εκείνη η στιγμή που τραγούδησε το 2005 η Μίσια σε μουσική και στίχους του Αρμάντο Μαντζανέρο στο άλμπουμ Drama Box, Ese Momento. Εκείνη τη στιγμή, όταν ακούγονται τα βήματά σου στις σκάλες, τρελαίνομαι. Το αίμα μου βράζει και ο σφιγμός μου επιταχύνει. Εκείνη τη στιγμή, όπου εκφράσεις και λέξεις τελειώνουν.

εκείνη τη στιγμή. Και δάκρυα και γέλια, μια γεμάτη ζωή, ένας τρόπος να πεθαίνεις. Εκείνη τη στιγμή πάντα την περιμένω. Κοιτάζω την πόρτα από που κάποια στιγμή θα φανείς. Αυτή τη στιγμή σε θεωρώ τόσο εγωιστικά δικό μου.

Μίσια, εσε μομέντο και εκείνη η στιγμή ή εκείνες οι στιγμές σήμερα στο Intercity. Και καθώς ο Μάιος είναι όχι μόνο επαναστατικός αλλά και κινηματογραφικός μήνας, ας μην ξεχνάμε ότι το Μάιο είναι που διεξάγεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, 12 με 26 Μαΐου είναι το φετινό ραντεβού, με το φεστιβάλ να συμπληρώνει 79 χρόνια ζωής. Όταν λέμε στιγμές, ο νους πάει πάντα και στον κινηματογράφο.

μία σκηνή, μία στιγμή, μία ανάμνηση από ταινία, στην οποία όλοι περιμένουν μία απειλή. Μία απειλή που ποτέ δεν θα εμφανιστεί. Οι σελίδες του βιβλίου καταπίνουν την άμμο της ερήμου, την αναμονή, το τίποτα. Στο φρούριο της ερήμου όλοι περιμένουν ένα ηρωικό γεγονός, μια εισβολή, μια τελική μάχη για να δοξαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν στο μυθιστόρημα του Ντίνο Μπουτζάτη, «Η έρημος των Ταρτάρων», που το 1976 έγινε ταινία από τον Ιταλό σκηνοθέτη Βαλέριο Τζουρλίνι. Ήταν η τελευταία του ταινία, έχοντας στη μουσική την υπογραφή του Ένιο Μωρικόνε.

Πρωταγωνιστές στην ταινία: ο Ζακ Περέν, ο Τζουλιάνο Τζέμα, ο Φερνάντο Ρέι, ο Μαξ Φον Σίντοφ και ο Βιτόριο Γκάσμαν. Όλα τελειώνουν σε εκείνη την έρημο των Ταρτάρων με αυτή τη σύνθεση του αποχαιρετισμού, όταν οι στιγμές στην έρημο πρέπει να τελειώσουν και η άμμος θα σκεπάσει και πάλι τα πάντα. Τα ίχνη των ανθρώπων θα χαθούν και θα κυριαρχήσει η ησυχία.

στιγμές του κινηματογράφου που δεν περιλαμβάνονται σε μια ταινία, αλλά είναι κομμάτια πραγματικότητας, στιγμές που κράτησε η μνήμη. Στις 10 Μαΐου 1968 ξεκινά το 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάνες. Είναι οι μέρες που το Παρίσι και όλη η Γαλλία φλέγεται από τις εξεγέρσεις των φοιτητών, των εργατών και του πνευματικού κόσμου. Το φεστιβάλ ξεκινά με την ειδική προβολή σε θριαμβευτικό μάλιστα κλίμα και σε επανέκδοση του κλασικού «Όσα παίρνει ο άνεμος» του Βίκτορ Φλέμινγκ από το 1939.

Στις 13 Μαΐου, ομάδα φοιτητών θα πραγματοποιήσει καθιστική διαμαρτυρία στα σκαλοπάτια του Παλέντο Φεστιβάλ. Οι περισσότεροι πείθουν τους εαυτούς τους ότι πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός και ο συντηρητικός τύπος το υποβαθμίζει ως ίσονο σημασίας και γελίο. So don't you upset her, don't you upset her. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια εκδηλία μηχανία και ένας ηλεκτρισμός με ακόμα και τα πιο μετριοπαθή έντυπα να σημειώνουν στους τίτλους τους πως το Φεστιβάλ των Κανών πραγματοποιεί την πολιτιστική επανάστασή του. Στις 18 Μαΐου, ομάδα φοιτητών και κινηματογραφιστών υπό την ηγεσία του Ζαν-Λουκ Κοντάρ και του Φρανσουά Τριφό διακόπτουν την προβολή του ψυχολογικού θρίλερ Peppermint Frappé του Κάρλος Σάουρα με την Τζεραρντίν Τσάπλιν μέσα σε ατμόσφαιρα πανζουρλισμού. Στην αίθουσα Ζαν Κοκτώ θα δοθεί η συνέντευξη τύπου της ομάδας των Ισβολέων. Το Φεστιβάλ των Κανών

σταματά. Ο κινηματογράφος μπαίνει στη μάχη εναντίον της γκολικής εξουσίας, υπογραμμίζουν οι εισβολείς. Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα φοιτητικά και εργατικά κινήματα, ο κινηματογράφος συγκαλεί τη γενική του συνέλευση από τις 17 Μαΐου και διακηρύσει μέσω του τύπου την πρόθεσή του να επιβάλλει γενική απεργία σε όλη την κινηματογραφική παραγωγή. Οι σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι, παραγωγοί που βρίσκονται στις Κάνες αποσύρουν τη συμμετοχή τους από το φεστιβάλ. Αρνούμαστε να γίνουμε τα μέσα μιας γενικής αποβλάκωσης στην υπηρεσία μιας καπιταλιστικής κοινωνίας που αμφισβητούμε. Οι στόχοι μας είναι οι ίδιοι με αυτούς των εργατών που βρίσκονται στον αγώνα. Θέλουμε την αλλαγή της οργάνωσης των μέσων παραγωγής και διανομής, την κατάργηση των απαγορεύσεων, θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο κινηματογράφο ενός ελεύθερου λαού. Αυτό είναι το μάθημα.

μέχρι την πληρωμή των εξόδων των δημοσιογράφων από τους παραγωγούς. Παρόλα αυτά, αυτή η παράσταση έχει τη γλυκιά γεύση της κατάλυσης της κανονικότητας και τουλάχιστον πετυχαίνει τον βραχυπρόθεσμο στόχο, τη διακοπή του 21ου Φεστιβάλ των Κανών. Και όλα αυτά που σας διαβάζω από την πένα του Βαγγέλη Ποτέα, φίλου δημοσιογράφου, στο Facebook.

0: not my generation.
1: Και πάλι ένα κείμενο του Βαγγέλη Ποτέ. Μετά από μήνες συγκρούσεων μεταξύ των σπουδαστών και των αρχών στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ, στα περίχωρα του Παρισιού, το Πανεπιστήμιο κλείνει στις 2 Μαΐου 1968 με lockout από τη διεύθυνσή του. Οι σπουδαστές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης συναντιούνται την επόμενη μέρα για να διαμαρτυρηθούν για το κλείσιμο και την ενδεχόμενη αποβολή φοιτητών της Ναντέρ. Η αρχή έχει γίνει. Αποχές και καταλήψεις σε πανεπιστήμια και σε σχολεία στο Παρίσι. Ο στρατηγός Ντεγκόλ παρεμβαίνει κατασταλτικά και οξύνει περαιτέρω την κατάσταση. Γενική απεργία από τους σπουδαστές και απεργίες σε όλη τη Γαλλία από 10 εκατομμύρια Γάλλους εργαζόμενους κατά προσέγγιση τα 2/3 του γαλλικού εργατικού δυναμικού. Νέες καταλήψεις εργοστασίων και χώρων δουλειάς. Η Σορβόνη, αυτόνομο λαϊκό πανεπιστήμιο. Εκατοντάδες λαϊκές επιτροπές δράσης. Ο Σάρτρ και ο Φουκό μαζί με άλλους διανοούμενους στα οδοφράγματα.
2: Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un.
1: Και ο Γκοντάρ να φωνάζει στο Φεστιβάλ των Κανών. Κάψτε όλες τις κόπιες. Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει την εξέγερση και δεν συμμετέχει. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τρομοκρατούν με ζωντανές μεταδόσεις το Γάλλο νοικοκύρι, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο εμφυλίου. 1 εκατομμύριο Παρισινοί στους δρόμους. Ο στρατηγός Ντεγκόλ διαλύει την Εθνοσυνέλευση και προκυρήσει κοινοβουλευτικές εκλογές για τις 23 Ιουνίου 1968. Θριαμβεύει. Το κόμμα του επιστρέφει υπερενισχυμένο. Μία νέα συντηρητική στροφή στη γαλλική κοινωνία σηματοδοτείται. Η ομορφιά όμω

Και αυτό το τραγούδι που έρχεται από πολύ παλιά, Λετών Τεσερίς, η εποχή των κερασιών, να τα λέει όλα. Yves Montand.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα στιγμές. Αθήνα, Ελλάδα, Παλαιστίνη, Γάζα, κόσμος. Σάββας Μιχαήλ, «Τα φαντάσματα της Γάζας». Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα, 5 κείμενα

που δεν λένε παραμύθια. Μικρή επιλογή. Στον ασφόδελο λιμώνα, παραθυναλός, στην ακρογιαλιά της Γάζας, εκεί βρίσκεται σήμερα το τέλος του κόσμου τούτου, του κόσμου μας, η τελική κρίση όλων και για όλα. Η άγρυπνη κουκουβάγια του Χέγκελ μέσα στη νύχτα των νέων καιρών το προανήγγειλε. Η ιστορία του κόσμου είναι η κρίση του κόσμου. Κρίση που κρίνει τους πάντες για τα πάντα. Για όσα κάνουν, για όσα δεν κάνουν, για όσα αρνούνται να δουν και να πράξουν. Για την ανθρώπινη τραγωδία, για την εξόντωση των αθώων. Για τη Γάζα σήμερα. Κοιτάξτε στις φωτογραφίες της Φατέμ Χασόνα, Παλαιστίνια φωτογράφος που κατέγραψε με το φακό της τη Γάζα εν μέσω πολέμου και βομβαρδισμών και εν τέλει δολοφονήθηκε από τον Ισραηλινό στρατό. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες της, κοιτάξτε τις εικόνες των παιδιών της Γάζας. Την εικόνα των παιδιών μέσα στα ερείπια, των παιδιών με τα παιχνίδια. Τα μάτια των παιδιών να ζουν μέσα στην καταστροφή, αλλά να ατενίζουν το μέλλον που τους στερούν, να επιμένουν, να διεκδικούν. Σομούτ, τα μάτια της Γάζας είναι μάτια παιδιού.

με τη Γάζα σε ερείπια και τη Τζενίν και όλη την κατεχόμενη Παλαιστίνη να παραμένουν εκεί μετέωρες πάνω από την Άβυσσο, πάντα μέσα στη νύχτα, στην έναστρη περιφέρεια του εφιάλτη της πανανθρώπινης ιστορίας. Κείμενα για τη σύγχρονη γενοκτονία από το Σάβα Μιχαήλ, βιβλίο «Τα φαντάσματα της Γάζας», ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσετε.

0: Intercity και στιγμές. Στιγμές βιβλίων. Κάτι που έμεινε και σημαδεύει για χρόνια μετά από την πρώτη ανάγνωση. Ένα βιβλίο που σου μαθαίνει ιστορία και αγώνα και λογοτεχνία μαζί. Τα σταφύλια της οργής του Τζον Στάιμπεκ. Σε μετάφραση Κοσμά Πολίτη. Το πρωί η σκόνη κρεμόταν ακόμα, ίδια ομίχλη, και ο ήλιος ήταν κατακόκκινος σαν το φρεσκοχυμένο αίμα. Όλη την ημέρα πασπάλιζε σκόνη ο ουρανός, σαν άπεφτε η σκόνη από κόσκινο, το ίδιο και την άλλη μέρα. Η γης σκεπάστηκε με ένα ισόπαχο στρώμα. Η σκόνη κατακάθισε πάνω στο καλαμπόκι, στιβάχτηκε πάνω στα παλούκια που στήριζαν τους φράχτες πάνω στα σύρματα. Κάθισε πάνω στις σκεπές, κάλυψε τα χορτάρια και τα δέντρα. Οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους, οσμίστηκαν το θερμό και αψή αέρα και σκέπασαν τη μύτη τους για να προφυλαχτούν. Βγήκαν και τα παιδιά από τα σπίτια, μα ούτε φώναζαν, ούτε έτρεχαν όπως θα είχαν κάνει έπειτα από μία βροχή. Οι άντρες στέκονταν κοντά στους φράχτες και κοίταζαν το ρημαγμένο καλαμπόκι τους που ξερενόταν ολοένα και μόνο σαν να ξεχώριζε ακόμα λίγο πράσινο εδώ και εκεί κάτω από τη σκόνη. Στέκονταν βαργοί και αμήλυτοι. Βγήκαν και οι γυναίκες από τα σπίτια για να σταθούν κοντά στους άντρες τους. Ήθελαν να καταλάβουν αν θα χάναν το θάρρος τους οι άντρες τούτη τη φορά. Σπούδαζε στα κρυφά η καθεμιά το πρόσωπο του άντρα της. Το καλαμπόκι ας καταστράφηκε, φτάνει να έχει απομείνει κάτι μέσα τους. Και τα παιδιά στεκόνταν εκεί κοντά, φτιάχνανε με τα γυμνά τους πόδια διάφορα σχέδια μέσα στη σκόνη και με τη διέστηση προσπαθούσαν να νιώσουν αν θα λύγιζαν οι γονείς τους. Τους έριχναν μια λαθρέα ματιά και έπειτα πάλι καταγίνονταν με επιμέλεια να τραβούν γραμμές μέσα στο χώμα με τα γυμνά τους πόδια. Τα άλογα που πήγανε να πιούν στις γούρνες φυσούσαν το νερό με τα ρουθούνια τους για να καθαρίσουν την επιφάνειά του από τη σκόνη. Σε λίγο τα πρόσωπα των αντρών, από χαμένα που ήταν σε μια αμήχανη συλλογή, πήραν μια έκφραση σκληρή, οργισμένη, αλήγιστη. Τότε οι γυναίκες κατάλαβαν πως δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν και πως οι άντρες τους δεν θα λύγιζαν. Τότε τους ρώτησαν «Τι θα κάνουμε τώρα» και οι άντρες αποκρίθηκαν «Δεν ξέρω». Μα είχε περάσει πια η δύσκολη στιγμή. Τζον Στάιμπεκ, «Τα σταφύλια της οργής», μετάφραση Κοσμάς Πολίτης. Και είναι ο Γούντι Γκάθρι που μας πηγαίνει πίσω σε εκείνα τα χρόνια με ένα τραγούδι από τις διάσημες Dust Bowl Ballads.
1: At

0: Yeah, this dusty old dust is getting my home. And I've got to be drifting along.
1: Και έρχονται και εκείνες οι στιγμές που ανατρέχεις ξανά στα κλασικά.
2: Είπες.
1: Ξαναδιαβάζεις την πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη, χωρίς να ντρέπεσαι για αυτό που επιχειρείς και πρεσβεύεις.
2: Θα παγώσα λίγη.
1: Με άλλα λόγια, τολμάς.
2: Θα παγώσα άλλη θάλασσα.
1: Σαλβατόρε Σάρτο.
2: Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί.
1: Γκαλιάντρα.
2: Καλύτερη από αυτή.
1: Η πόλη.
2: Κάθε προσπάθεια

στιγμές στο Intercity σήμερα, στιγμές που τις χωρίζουν 4 αιώνες. Από τις 15 Απριλίου 2026 έως τις 20 Ιουλίου, μία έκθεση στο Λούβρο με τίτλο «Ζωντανά σώματα».

ο Μικελάντζελο και ο Ροντέν, δύο μεγαλοφυΐες της δυτικής γλυπτικής, συνομιλούν ανάμεσα στους αιώνες. Τα έργα τους, που ενσαρκώνουν τη δύναμη του σώματος και το βάθος της ψυχής, συναντιούνται σε μία αντιπαράθεση και συνομιλούν. Το σώμα φαίνεται σαν περιτύλιγμα και δέρμα της ψυχής. Με την ευκαιρία αυτής της έκθεσης, ο Ζερόμ Πριέρ γύρισε ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Τραγούδι των αγαλμάτων». Δεν παρουσιάζει ωραίες εικόνες αγαλμάτων ή τη βιογραφία των δύο γιγάντων, αλλά απορροφάται σχεδόν από την ίδια την ύλη των αγαλμάτων. Κινηματογραφεί τις φόρμες τους, ψάχνει την ενέργεια που κρύβεται στην ακινησία τους και είναι σαν να ψάχνει να τους δώσει ζωή. Ανάμεσα σε Ρώμη, Φλωρεντία, Παρίσι και Μεντών, το βλέμμα καθυστερεί στο μάρμαρο και κάνει να συνομιλούν τα αγάλματα. Με ποίηση, η ταινία αυτή μας προσκαλεί να μπούμε στα εργαστήρια των δύο μεγαλοφυών της γλυπτικής και να ακούσουμε το τραγούδι των αγαλμάτων τους. Ο Μαρκ Ολιβιέ Ντιπάν γράφει τη μουσική και συνοδεύει αυτές τις εικόνες. Φουγκά μπαρόκα, Le Penseur.

Και καθώς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος, 2-3 μουσικές σκηνές από μια ταινία που συμμετείχε στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών από ένα ντοκιμαντέρ. Τίτλος του «Cœur secret», «Κρυφή καρδιά», σκηνοθεσία Tom Fontenil. Η ζωή, η οικογένεια, οι λέξεις, οι μεταμορφώσεις, η συνειδητοποίηση της πραγματικής ταυτότητας σε στιγμές συγκινητικές και γεμάτες τρυφερότητα. Μουσική από την Camille Delafont.

Και κάπου εδώ τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ταξίδεψε με στιγμές. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Εφη Γεωργοπούλου. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το νέο άλμπουμ του Μάρκου Χαϊδεμένου, Light Beam, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Ο 37χρονος Μάρκος Χαϊδεμένος σπούδασε αρχικά κλασικό και μετά jazz πιάνο στην Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακό στη jazz εκτέλεση στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Παράλληλα με λίγες αλλά εκλεκτές συνεργασίες με μουσικούς και ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από το χώρο κυρίως, αλλά όχι μόνο, τη jazz, από το 2019 έχει κυκλοφορήσει 6 μέχρι στιγμής άλμπουμς με δικές του συνθέσεις, τα δύο από αυτά ζωντανά ηχογραφημένα. Το σχήμα που προτιμά ο Μάρκος Χαϊδεμένος είναι το jazz piano trio. Θα ακούσουμε για αρχή από το Caravan του 2021, το μότιτλο κομμάτι και το 33, και από το The Other Day του 2024 το μότιτλο κομμάτι και το Remains.

Όπως θα έγινε ήδη φανερό, οι δισκογραφικές εργασίες του Μάρκου Χαϊδεμένου ακολουθούν μια εξελικτική οδό. Τα πράγματα όμως αλλάζουν δραστικά στο Light Beam, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε ήδη από το εναρκτήριο Shy Is.

ήρθε από τον Μπάμπη Χαρασαβίδη και την Καλλιόπη Μητροπούλου, αντίστοιχα στο πρώτο και το δεύτερο βιολί, το βιολίστα Στέλιο Παπαναστάση και τον βιολοντσελίστα Γιώργο Ταμιολάκη. Η δεύτερη είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχουν τρία τραγούδια που ερμηνεύει η εξαίρετη Ειρήνη Αραμπατζή, η οποία έχει γράψει και τους στίχους τους. Το πρώτο από αυτά είναι το μότιλο κομμάτι και ακολουθεί το Ήγκο.

Εξ αρχής ο Μάρκος χαϊδεμένος έδειξε ότι γνωρίζει σε βάθος και συνομιλεί με το σύνολο της κλασικής παράδοσης της τζαζ, αλλά κυρίως τοποθετείται στο λεγόμενο τρίτο ρεύμα, την τάση που πρώτος θεμελίωσε ο μέγιστος Bill Evans τη δεκαετία του 50, την όσμωση δηλαδή τζαζ και κλασικής μουσικής. Συνεχίζουμε με το 11 Stars.

Το κουαρτέτο εγχόρδων δίνει στο Μάρχο Αϊδεμένο τη δυνατότητα να κάνει πιο σύνθετες τόσο τις αναπτύξεις των θεμάτων όσο και τις ενορχιστρώσεις του, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έφαση στην κλασική πλευρά της μουσικής του. Ταυτόχρονα όμως δείχνει αβίαστα πόσο οπλικισμένος πιανίστας αλλά και εξαιρετικά ευρηματικός αυτοσχεδιαστής είναι. Θα ακούσουμε τα Πίζα και 33.

το Light Beam είναι ένα εξαίρετο και αληθινά απολαυστικό άλμπουμ που φέρνει στον 21ο αιώνα τον συναρπαστικό συγκριτισμό jazz και κλασικής μουσικής, αναδεικνύοντας το συθετικό και πιανιστικό ταλέντο του Mark Φαϊδεμένου. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το A.I.

Ήχο επικριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Παρά το γεγονός ότι η ανάπαυση στον καναπέ έχει συνδεθεί με την αδιαφορία και την αποχάβνωση, ο ίδιος δεν πάβει να παραμένει προσφυλές αντικείμενο σε όλους, συμπαθούντες και πολεμίους. Και ενώ είναι σταθερός και στιβαρός, τα ταξίδια της ονομασίας του αποτελούν μία μετακινούμενη στον χώρο και τον χρόνο ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο καναπές αλλάζει θέση και μας έρχεται ως αντιδάνειο από τη γαλλική γλώσσα. Η κλασική αρχαιότητα απολαμβάνει τα συμπόσια επάνω στα ανάκλυντρα των φιλοσοφικών αναζητήσεων. Και για να προστατευτούν από τα ενοχλητικά τσιμπήματα των εντόμων οι συμποσιαστές, προστατεύονται με κουνουπιέρες που ονομάζονται κονοπία ή κονόπια. Τις προσαρμόζουν στα ανάκλυντρα με ειδικές βάσεις στήριξης και απολαμβάνουν τις συζητήσεις τους ανενόχλητοι πίσω από τις ελαφριές γάζες. Οι λυτές γάζες της ελληνικής αρχαιότητας, ωστόσο, σε άλλους λαούς μετατρέπονται σε βαρύτιμα παραπετάσματα. Διαβάζουμε στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα και συγκεκριμένα στο βιβλίο της Ιουδίθ για τον Ολοφέρνη, που αναπαυόταν στην κλίνη του τη σκεπασμένη από πορφυρή κουνουπιέρα, την οποία είχαν υφάνει με πολύτιμους λίθους. Ολοφέρνης αναπαυόμενος επί της κλίνης αυτού εν το κονοπείο, ο ίν πορφύρας και χρυσίου και σμαράγδου και λίθων πολυτελών καθυφασμένων. Η λέξη μεταφέρεται στα λατινικά από τους Ρωμαίους ως κονόπιουμ και καλύπτει όχι μόνο ανάκλυντρα, αλλά ολόκληρα παβιλιόν. Διαβάζουμε στις εποδές του ορατίου για έναν Ρωμαίο που, αν και στρατιώτης, για χάρη μιας γυναίκας καταδέχεται να εξυπηρετήσει τους ευνούχους, καθώς ο ήλιος κοιτάζει το επέσχυντο παβιλιόν της κυρίας. Solat spicit conopium. Η λατινική, ως βάση πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών, μεταξύ των οποίων είναι και η γαλλική, μεταφέρει τη λέξη στη Γαλλία κατά τα μεσαιωνικά χρόνια ως κονοπέ. Αργότερα η λέξη μεταβάλλεται σε καναπέ που ισχύει έως σήμερα και ως όρος συμπεριλαμβάνει και τα μεζεδάκια που τρώγονται με τα δάχτυλα στην άνεση του καναπέ, γνωστά στη γλώσσα μας ως καναπεδάκια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Έντερ Λέζι, ένα ποιητικό κάλεσμα αναγέννησης γιορτής της Άνοιξης, σε ερμηνεία του διάσημου Βρετανού βιολονίστα Νάιτζελ Κένεντι. Ένα συγκινητικό τραγούδι για την ανθρώπινη ύπαρξη και τη χαρά της ζωής που συνορεύει με τη θλίψη της φθοράς και ανοίγει το δρόμο στη χαρούμενη ενεργητική φιέστα της Μεσογείου, του ήλιου και της ελευθερίας. Mediterranean Sun Dance en Rio Ancho. Ο Μεσογειακός χορός στον ήλιο και στο πλατή ποτάμι. Σε αλληλουχία, τις δύο εμβληματικές συνθέσεις των κιθαριστών Άλντι Μέολα και Πάκο Ντε Λουθία ερμηνεύει το τρίο εγχόρδων Triology.

Night Ride. Μυστηριώδεις εικόνες που ζωντανεύουν στους δρόμους της νύχτας, σε σκοτεινά ηχοτοπία και συναντήσεις με φαντάσματα του παρελθόντος, ανακαλεί στη μνήμη του ο βιολονίστας Blaine Reiniger. Και αυτήν την μοναχική αντίληψη, την εύθραυστη αίσθηση του ονείρου και την επιθυμία για έναν κόσμο πιο αληθινό από την πραγματικότητα, ο Ιάπωνας συνθέτης Σιγκέρου Ουμεμπαγιάση την μεταφέρει σε μια προσωπική χώρα φαντασίας. Dreamland.

Dreamland, βαθιά ατμοσφαιρική δημιουργία του Ιάπωνα συγκέρου Ουμεμπαγιάση, φτιαγμένη με νότες που μοιάζουν να αναζητούν κάτι χαμένο, ανασύροντας εικόνες νοσταλγίας και σιωπηλής επιθυμίας. Είναι η μουσική ενός κόσμου που υπάρχει μόνο μέσα μας, σαν ανάμνηση ή σαν όνειρο. Ένα όνειρο που κάποια στιγμή μοιάζει να τελειώνει χωρίς σημάδια και προσανατολισμό σε έναν ουρανό δίχως αστέρια. Ένα τοπίο ψυχής όπου υπάρχει μοναξιά αλλά και προσμονή για ένα φως που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Starless. Ο σκοτσέζος πιανίστας και συνθέτης Greg Armstrong προσεγγίζει την εμβληματική σύνθεση της μπάντας των King Crimson με τίτλο «Άστερος ουρανός» με τρόπο κινηματογραφικό, με μια μελωδική αφήγηση που ξετυλίγεται με θλίψη αλλά και ομορφιά.

Unknown Gates, άγνωστες πύλες. Σύνθεση του Neil Leiter, ιδρυτικού μέλους του Βελγικού Συνόλου Μουσικής Δωματίου Echo Collective. Μια πρόσκληση να προχωρήσει κανείς πέρα από την αβεβαιότητα σε αναζήτηση ίσως των επιθυμιών που δεν τολμά να κοιτάξει κατάματα, σε εξερεύνηση του σημείου όπου η ελπίδα και ο φόβος συναντώνται. Σε αυτόν τον αναστοχασμό αποτυπώνεται η αίσθηση της εσωτερικής αποξένωσης ενός εαυτού που έχει χάσει τη μορφή του. Eyes without a face. Ενώ το πρόσωπο δίχως μάτια θα ήταν μεταφορικά η αδυναμία του να δει κανείς την πραγματικότητα, εδώ αντίθετα έχουμε τα μάτια δίχως πρόσωπο. Τη σύνθεση του William Broad, γνωστού ως Billy Idol, για ένα βλέμμα που υπάρχει, αλλά χωρίς σαφή προσωπική ταυτότητα, ερμηνεύει ο Jay Fillmore, συνοδεία του πιανίστα Μαξάν Σιράν, φαίνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

ένας τόσο όμορφος κόσμος τόσο μακριά από εμάς, σαν ένα πετράδι μέσα στο έρευος που κινείται πολύ

κάτω μου μια χούφτα, άμα προσπαθούμε να μετρήσουμε όλους τους ελάχιστους αυτούς κόσμους ή έστω να διακρίνουμε κάποιες από τις υπέροχες μικροσκοπικές ιδιαιτερότητές τους, έπειτα γλιστρούν από το χέρι μας και χάνονται στο νερό μαζί με αμέτρητους άλλους.

δύο πλανήτες συναντιούνται πρόσωπο με πρόσωπο, ο ένας τον άλλον φώναξε πόσο γλυκό, ανατελείωτο θα μπορούσαμε να αγκαλιαζόμαστε και εδώ για πάντα να μείνουμε. Πόσο γλυκό, αν ο ουρανός λίγο θα μπορούσε να μαλακώσει και να αφήσει το φως μας σαν ένα φως αναμεμειγμένο. Μα μέσα από αυτή την επιθυμία να διαλυθούν σε ένα, ακούστηκε το κάλεσμα του αποχωρισμού. Αμετάβλητα τα αστέρια περιστρέφονται, με αμετάβλητες τροχιές το καθένα είναι οριοθετημένο. Η αιώνια ένωση είναι ένα όνειρο και ο χωρισμός, ο υπέρτατος νόμος του κόσμου. Μουχάμαντ Ικμπάλ, Δύο Πλανήτες.

σώματα που διαρκώς πέφτουν στο κενό και συνάμα το ένα προς το άλλο, εραστές στο μεγάλο κενό, πέφτοντας διαρκώς ο ένας προς τον άλλον, μα πάντα αστοχώντας.

ταξιδεύοντας σε κόσμους μακρινούς, χαμένους στο σκοτάδι. Ο ουρανός και η μικρή του δορυφόρη, χορεύοντας αργά γύρω του.

Klaus Wiese, λοιπόν, Ουρανός, ασφαλώς τώρα το Ακεμίτσου και Pink Floyd, Echoes. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Βραδινή μαρμονία. Θλιμμένο και όμορφο έγινε ουρανός θυσιαστήρι. Μια από τις εμβληματικές μορφές του γαλλικού σανσόν, ο μονεγάσκος τραγουδοποιός, συνθέτης και ποιητής Λεό Φερέ, ένας καλλιτέχνης που συνέδεσε το τραγούδι με την ποίηση και την αναρχική σκέψη, μελοποίησε τους στίχους ενός άλλου καταραμένου ποιητή. Κάθε άνθος πάνω στο κοτσάνι του είναι θυμιατήρι. Δονείται το βιολί σαν την ψυχή την πονεμένη. Τα μοίρα και οι ήχοι πάνε στον αγέρα που έχει γύρει. Βάλς μελαγχολικό και σκοτωδίνη λιγωμένη. Από το λυρικό σκοτάδι των άνθεων του κακού, ένα μελαγχολικό βάλς. Στην ποίηση του Σαρλ Μποντλέρ, το σούρουπο γίνεται σύνορο ανάμεσα στον υλικό κόσμο του πόνου και έναν ιδεατό κόσμο ομορφιάς, μνήμης και αθανασίας. Η κυκλική κίνηση του βάλς κρατά ακόμα κάτι από τη χάρη και την τρυφερότητα, ένα έφραστο υπόλοιμα φωτός μέσα στην βραδινή αρμονία. Μια λεπτή αιώρηση, υπόμνηση αθωότητας. Flowers for Innocence στη συνέχεια από το πολυβραβευμένο ντουέτο σύγχρονης πειραματικής folk Fran and Flora.

Φραντσέσκα Τέμπεκ στο τσέλο και Φλόρα Κουρζόν στο βιολί από τον δίσκο Precious Collection. Μελαγχολικά λουλούδια για μια μάλλον χαμένη οθωότητα. Από την ίδια συλλογή ποιμάτων του Μπόντλερ, η Ανάταση φανερώνει την επιθυμία της ψυχής να υψωθεί πάνω από την ύλη, πάνω από τη γη, πάνω από τις κάταστρες των κόσμων τις γραμμές.

Η ανάταση του Μποντλέρ είναι η λαχτάρα για έναν καθαρότερο χώρο. Μια δυνατότητα ανύψωσης που ανοίγει μια κατακόρυφη κίνηση στην μουσική της Σουζάνε Σιάνι. Πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής σύνθεσης και από τις σημαντικότερες μορφές της επανάστασης του Modular Synthesizer στα τέλη της δεκαετίας του 60, η Τσιάνι στρεφόταν συνήθως προς το μέλλον. Γι' αυτό και η επιλογή της το 1969 να επιστρέψει στο Μποντλέρ και τα άνθη του κακού έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο Flowers of Evil, η Τσιάνι μεταφέρει την ανάταση στο ηχητικό σύμπαν του Pukla Synthesizer. Η φωνή στα γαλλικά είναι τελικό μέσα στην ηλεκτρονική υφή. Ένα σώμα που αιωρείται, διαχέεται και απομακρύνεται από τη γη. Εδώ τα άνθη του κακού δεν εμφανίζονται μόνο ως σκοτάδι, ως φθορά ή παρακμή, εμφανίζονται και ως επιθυμία διαφυγής από το βάρος του κόσμου. Μια ηλεκτρονική ανάταση, μια νεωτερική πτήση μέσα από τον ήχο. Σουζάνε Τσιάνι, Flowers of Evil.

Αν στην Τσουζάνα Τσάν η ανάταση ανοίγει μια κατακόρυφη κίνηση προς τα πάνω, στη Ruth White την ίδια χρονιά ο Μποντλέρ καταβυθίζεται προς το ανεπανόρθωτο. Το 1969 η Αμερικανίδα συνθέτρια και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής κυκλοφορεί το Flowers of Evil, μια από τις πιο σκοτεινές και ριζοσπαστικές ηλεκτρονικές αναγνώσεις των άνθων του κακού. Εκεί που Τσιάνι μεταφέρει την ανάταση στο ηχητικό σύμπαν του Μπούκλα, η White χρησιμοποιεί Moog Synthesizer, Music Concrete, μαγνητοτενίες, ηλεκτρονικές γεννήτριες και επεξεργασμένη φωνή για να πλησιάσει την σκοτεινή και υπερβατική δύναμη του Μποντλέρ.

Η ίδια η Ruth White γράφει ότι τα ποίηματα του Μποντλέρ έχουν για εκείνη μια τόσο μοναδική ισχύ, ώστε ξεπερνούν το προσωπικό και το υπαρξιακό τους περιεχόμενο. Στη σύνθεσή της επιχειρεί να παραλληλήσει αυτές τις υπερβατικές ποιότητες με ηλεκτρονικά μέσα. Κεντρικό υλικό της είναι η ίδια της η φωνή, την οποία χρησιμοποιεί ως γεννήτρια ήχου και την υποβάλλει σε αλλοιώσεις που την αποανθρωποποιούν. Έτσι, το ποίημα γίνεται ηλεκτρονική ύλη. Λόγους, σκιά, μεταλλική ανάσα και φασματική παρουσία.

Hey.

Όταν επανόρθωτο, τρώγει με το κατάρατό του δόντι. Σημαίνει την πτώση από το γαλάζιο στην άβυσσο, μέσα από την οποία αναδύεται η τρομερή διάβια της συνείδησης του κακού.

Μια ιδέα, μια μορφή, ένα όν που έφυγε από το γαλάζιο και έπεσε σε μια στίγα λασπόδι και μολυβένια, όπου κανένα μάτι του ουρανού δεν φτάνει.

0: Μια ιδέα, μια μορφή, ένα όν που έφυγε από το γαλάζιο και έπεσε σε μια στίγα λασπόδι και μολυβένια, όπου κανένα μάτι του ουρανού δεν φτάνει. Σκοτεινή και διαυγής συνομιλία μιας καρδιάς που έγινε ο καθρέφτης της. Πηγάδι της αλήθειας, φωτεινό και μαύρο, όπου τρέμει ένα οχρό αστέρι. Η συνείδηση μέσα στο κακό. Στίχη από το ανεπανόρθωτο του Σαρλ Μποντλέρ, που συναντάμε και σε μια νεότερη ανάγνωση των άνθεων του κακού, στην συνάντηση της Ντάλι ντε Σεν Πολ με τον Maxwell Sterling για το Late Junction, την πρωτοποριακή εκπομπή του BBC3 για την σύγχρονη κυπριαματική σκηνή. Το 2023 οι δυο τους ηχογραφούν στο BBC ζωντανά ένα πλήρως αυτοσχεδιαστικό session. Η Ντάλι ντε Σεν Πολ στη φωνή και τα εφέ και ο Maxwell Sterling στο κοντραμπάσο, το ηλεκτρικό κοντραμπάσο και τη λύρα. Μια μουσική που κινείται ανάμεσα στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, την πειραματική φωνητική πρακτική, ηλεκτροακουστικά περιβάλλοντα και μια σκοτεινή, σχεδόν τελετουργική χρήση των χαμηλών συχνοτήτων. Μέσα σε αυτό το πεδίο, το ποίημα γίνεται φωνητικό συμβάν. Οι λέξεις εμφανίζονται μέσα στην ύλη του ήχου, άλλοτε καθαρές και άλλοτε σχεδόν βυθισμένες στην αναπνοή, στο τρίξιμο και στη σκιά. Μια ζωντανή διαδικασία όπου ο λόγος δοκιμάζεται ανάμεσα στη φωνή, το σώμα και τον θόρυβο. Dark, obviously.
1: Une idée. Une forme. Un être parti de l'azur, est tombé dans un styx pourbeux et plombé. Où nul œil du ciel ne pénètre.

et luttant, angoisse funèbre. Contre un gigantesque.

Η συνάντηση της Dalit de Saint Paul με τον Maxwell Sterling για το Late Junction του BBC Radio 3 υπήρξε τόσο γόνιμη ώστε μεγάλο μέρος της μουσικής δεν μεταδόθηκε στην εκπομπή. Από αυτό το υλικό προέκυψε αργότερα ο δίσκος Penumbra, μια έθραυστη, λαμπρή και σκοτεινή σύνθεση γεννημένη από τον αυτοσχεδιασμό, τη φωνή, τις ηλεκτρονικές επεξεργασίες και τις χαμηλές δονήσεις των εγχόρδων. Penumbra σημαίνει παρασκιά, όχι το πλήρες σκοτάδι, αλλά η ενδιάμεση ζώνη, όπου το φως εξασθενεί, θολώνει και διαχέεται. Είναι το ημίφος, η περιοχή ανάμεσα στην ορατότητα και την απόκρυψη. Σε αυτή τη ζώνη φύονται τα άνθη του κακού του Μποντλέρ. Η μορφιά τους δεν κατοικεί στο καθαρό φως, ούτε στη μονοσήμαντη σκοτεινότητα, αλλά σε έναν ασταθή χώρο, όπου το άνθος φέρει ήδη τη φθορά του, η έλξη συνορεύει με την απώλεια, η μουσικότητα με την άβυσσο, η λάμψη με τη σκιά.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής κινήθηκε μέσα στην παρασκιά των άνθεων του κακού. Από την βραδινή αρμονία και το μελαγχολικό βάλς στα λουλούδια μιας χαμένης αθωότητας. Την ηλεκτρονική ανάταση, την άβυσσο του ανεπανόρθωτου. Άνθη στην παρασκιά, εκεί όπου τίποτα δεν φαίνεται ολόκληρο, όλα αποκτούν την δική τους αβέβαιη λάμψη. Τον ήχο ρύθμισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Ντομένικος Καρλάτη είναι γνωστός κυρίως για τις 555 σονάτες του για πληκτροφόρο, αν και έγραψε πολλά έργα διαφόρων ειδών. Το είδος του θεωρείται προάγγελος της κλασικής περίοδου της μουσικής, καθώς μεταξύ άλλων έδειξε το δρόμο προς τη φόρμα σονάτας. Ακούμε τη σονάτα του σε ντο μίζωνα Kirkpatrick 133 που ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάιερ.

Ο Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε στο τσέμπαλο τη σονάτα σε ντο μίζωνα Kirkpatrick 133 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Αν και ο Σκαρλάτη ήταν γνωστός κυρίως για τις σονάτες του, ο Ιταλογερμανός Ερνάνο Βόλφ Φεράρι έμεινε στην ιστορία κυρίως για τις οπερές του. Μία από αυτές, η όπερα «Τα κοσμήματα της Παναγίας», γραμμένη στο ρεύμα του Βερισμού, περιέχει δύο ορχιστρικά intermezzi, τα οποία ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα KBS της Νότιας Κορέας υπό τη διεύθυνση του Ότμαρ Μάγκα.

η Συμφωνική Ορχήστρα KBS της Νότιας Κορέας υπό τη διεύθυνση του Ότμαρ Μάγκα ερμήνευσε δύο ορχιστρικά ιντερμέτζι από την όπερα «Τα κοσμήματα της Παναγίας» του Ερνάνο Βολφ Φεράρι. Από ηχογράφηση του 1988 τώρα ακούμε το μοτέτο «In temerata nei mater» του Johannes Ockeghem που ερμηνεύει το σύνολο Hilliard.

Ακούσαμε το μοτέτο «In temerata nei mater» του Johannes Ockeghem που ερμήνευσε το σύνολο Hilliard. Δεν είναι πολλά αυτά που γνωρίζουμε για τον Joseph Dumoulin, έναν Γάλλο διάσημο στην εποχή του βιολονίστα και συνθέτη των πριγκυπικών αυλών της Βόνης και του Ρέγγενσμπουργκ για περισσότερα από 50 χρόνια. Ήταν ένας από τους λίγους Γάλλους συνθέτες του 18ου αιώνα που απολάμβαναν μια καριέρα εκτός Γαλλίας. Ακούμε τη συμφωνία του σε ντο μίζωνα που ερμηνεύει η ορχήστρα Neue Düsseldorfer Hofmusik.

Η ορχήστρα Neue Düsseldorfer Hofmusik ερμήνευσε τη συμφωνία σε ντο μίζωνα του Ζωζέφ του Σμουλάν. Ο παραδοσιακός ουγγρικός χορός Τσάρντας ήταν η έμπνευση για το ομώνυμο κομμάτι που έγραψε το 1904 ο Ιταλός συνθέτης Βιτόριο Μόντι. Αρχικά ήταν γραμμένο για βιολί ή πιάνο, αλλά υπάρχουν αρκετές διασκευές πάνω σε αυτό. Τη συγκεκριμένη για χάλκινα πνευστά που θα ερμηνεύσει τώρα το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ουγγαρίας δεν γνωρίζουμε ποιος την έχει κάνει.

Το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ουγγαρίας ερμήνευσε το Τσάρντας του Βιτόριο Μόντι. Η λίμνη της Σκωτίας είναι διάσημη για το τέρας της και αυτό ήταν και η έμπνευση για το έργο «Λόχνες» που έγραψε το 2012 η θεία Μασγκρέιβ. Εδώ το τέρας, η τούμπα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδύεται από τα βάθη της μη ύφεση Μίζωνας για να βρει τον ήλιο στη Λά Μίζωνα και νιώθει τον λαμπρό ήλιο από τις τρομπέτες με τις πινελιές μιας παλιάς σκοτσέζικης μελωδίας. Το ακούμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ντόναλντ Ράνικλς στην παγκόσμια πρεμιέρα του.

Ακούσαμε το έργο «Λόχνες», μια κάρτ ποστάλ από τη Σκωτία της Thea Musgrave, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ντόναλτ Ράνικλς. Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ για τη συνέχεια και το κουίντετο με κλαρινέτο σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 34 που ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Γιόζε Κότερ, και το κουαρτέτο εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Σλοβενίας.

το κουαρτέτο εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Σλοβενίας και ο κλαρινετίστας Γιώσε Κότερ ερμήνευσαν το κουιντέτο με κλαρινέτο σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 34 του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Από ηχογράφηση συναυλίας του 1999 τώρα, η Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου ερμηνεύει την εισαγωγή σε Σόλε Λάσονα, αριθμός καταλόγου 1070 του Johann Sebastian Bach.

Η Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου ερμήνευσε την εισαγωγή σε Σόλε Λάσονα αριθμός καταλόγου 1070 του Johann Sebastian Bach. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα σε Σι ύφεση μείζωνα Köchel 570 που έγραψε το 1789 ο Wolfgang Amadeus Mozart, ερμηνεύει ο πιανίστας Víkingur Olafsson.

0: Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον ερμήνευσε τη σονάτα σε Σι ύφεση μείζωνα Köchel 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο ξεκινά με το κουαρτέτο για ένχορδα αριθμός 1, έργο 49, σε ντο μείζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλης.